0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλεί. Αποκλεί στον Λέρας το πέναντι. Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Σαν τη Μάμπο. Επίσης το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά. Τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον.
0: Τουλάχιστον.

School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: 90% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
4: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας, αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
5: www.iraklisradio.gr.
6: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

0: Ακούτε irakleesradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα. Στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια, από την Τσακίρης Family.

Δεν μου λες, πήρε άδεια ο... Πέρασα προχθές από το... Τους είδα που περνάγανε προχθές και ήταν μαζί τους και οι... Τι θα γίνει? Θα πάμε να φάμε ή θα... Τελικά δεν το δοκίμασες αυτό το... Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν... Δεν μου λες τώρα να βάλω τα πράγματα στην κουζίνα ή θα... Πώς το λένε το... Θα περάσουν τα παιδιά να μας πάρουν ή θα... Θα μου μείνει αξέχαστο εκείνο το... Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι...

αισθητική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι είναι αυτοί? Να, αυτοί, δεν ακούς?
2: Αυτοί, εμείς.
1: Ποιοι εμείς?
2: Ένα, αυτοί.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωση συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Μαγιονέζα Condito. Όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λόρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λόρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

0: Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Έτοιμος, έτοιμο. Όχι, περίμενε. Το έχετε κλείσει από εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί?
1: Όχι, από το διακόπτη.
0: Έτοιμοι.

0: Το άνοιξε πηγή, τρελά.
1: Τρελά.
2: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
3: Θες χατζαπλάστ. Έχω χατζαπλάστ. Έχω και ενόμνευμα.
1: Δώσ' του το πέρα.
3: Έχω και ενόμνευμα. Θες ενόμνευμα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 517176 και στο truework.gr.

Με ένα φύλλο του φθινοπόρου που πέφτει, είμαι ένα χρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα

0: 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγαίνει στον Λέρας, αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
4: www.iraklisradio.gr.
5: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
6: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
7: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

ξέρετε τι αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

ταχύτητες το ρολογιών πάλι μητά τις λονιχίζουν. Λες και σε κάτι τους φταίξαν, οι ευαισθητοί συνεχίζουν. Μα οι δυνατοί δεν αντέξαν, έτσι είναι, βλέπεις αυτή.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή.

0: Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί τα νύχια! 3-2! Και τέλος! Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
1: www.iraklisradio.gr
2: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα. Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

Waza. Yes. Let's go.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr. School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας για τη φουγαριέρα τη μάνα μας. Παρασκευή, είμαστε εδώ. Παύλος Ναφόπουλος.
1: Δημήτρης Φελάνος και.
0: Ελευθερία.
1: Ελευθερία.
0: Η μαγική ελευθερία. Δεν τέξει σε, σε κατάσταση καθηγήτριας κιόλας, έτσι.
1: Ναι, καθηγήτριας και τρομερή μεταδοτικότητα εδώ τι έχει.
0: Σε ακούμε.
2: Ναι. Καλησπέρα.
1: Μου έκανε το. Yes. Μου κίνησε ενδιαφέρον να πάω να μάθω κι εγώ ηχοληψία δηλαδή τώρα για να καταλάβεις.
0: Έχουμε ακόμα έναν άνθρωπο έξω. Τον οποίο εκτιμούμε πολύ, μας άκουγε από τότε που ήταν στη Γαλλία. Είναι εδώ, έχει γι' αυτός κολλήσει το, εδώ, αυτό τι γίνεται, το μικρόβιο του Ιταρό. Οπότε θα υποφέρει γι' αυτός μαζί μας. Έχουμε, Δημήτρη, να πούμε πάρα πολλά σήμερα.
1: Πάρα πολλά, φίλε. Εντάξει.
0: Πάρα πολλά και καλά και κακά και ευχάριστα και δυσάρεστα. Δυσάρεστα. Και πράγματα τα οποία μας ενοχλούν, ρε παιδί μου, πράγματα τα οποία. Και καταστάσεις οι οποίες μας οδηγούν σε μια κατάσταση εξωφρενική. Γιατί όπως είπα και την Τρίτη, αυτό τώρα θα το φτιάξω, θα το πετάξω, κάπως θα το κάνω. Σε μια κατάσταση εξωφρενική, γιατί όπως είπα και την Τρίτη, προσπαθούν να μας πείσουν ότι κάποια πράγματα τα οποία είναι οφθαλμοφανή δεν είναι έτσι.
1: Να.
0: Εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να συσπηρωθούμε ώστε να μπορούμε να αντικρούμε όλες αυτές τις παρανοϊκότητες. Αν υπάρχει αυτή η λέξη.
1: Υπάρχει.
0: Όλες αυτές τις παρανοϊκότητες όλοι μαζί. Διότι δεν γίνεται, ας πούμε, να μας βγάλουν, να μας πείσουν, ας πούμε, ότι όλο αυτό που έχει υποστεί ο Ηρακλής είναι πραγματικότητα και να πούμε λοιπόν τι έχει συμβεί σήμερα. Απλά τα πράγματα, έτσι. Αρχικά να πούμε καλησπέρα σε όλους τους ακροατές που είναι εδώ μαζί μας. Να κάνετε like. Έχουμε μόνο. Πόσα like έχουμε, κάτι ψηλά.
1: Ούτε θέλω 550 like σήμερα.
0: Πόσα έχουμε τώρα?
1: Δεν ξέρω.
0: 8. Πάμε να κάνουμε like, παλικάρια.
1: 92 βλέπω εγώ, μπορεί να είναι και παραπάνω. Θέλω τώρα. 550.
0: Λοιπόν, πάμε. Το YouTube έχει κάτι κολληματάκια. Βγάζει κάτι αριθμούς τώρα λίγο περίεργος, ό,τι να είναι και λοιπά. Αλλά τι να κάνουμε.
1: Σου έχω πει, έχει αλλάξει ο αλγόριθμος.
0: Δηλαδή,
1: όταν έκανες κλικ παλιά το βίντεο να δεις, ας πούμε, ή ένα live όπως κάνουμε εμείς. Έπρεπε για να μετρήσει η προβολή να περάσουν 10 δευτερόλεπτα.
0: Τώρα. Ένας μήνας.
1: Όχι. Τώρα μόλις το πατάς,
0: okay.
1: Από το πρώτο δευτερόλεπτο, σου μετράει κατευθείαν την προβολή.
0: Ωραία. Καλό είναι αυτό.
1: Ναι, καλό είναι αυτό, εντάξει.
0: Για όλους καλό είναι αυτό.
1: Για όλους καλό, αλλά εντάξει, ρε φίλε. Δεν γίνεται άλλο να σου πει εμένα με βλέπανε 60.000 άτομα και τώρα με βλέπουν 380.000.
0: Τρομερή αναβάθμιση.
1: Θα σου πει. Πρέπει να έκανε και μαγικά, ας πούμε, άνθρωπος.
0: Λοιπόν. Ακούστε να δείτε τι θα πούμε σήμερα. Θα μιλήσουμε για το μάτς το αυριανό αρχικά, έτσι, και εκεί θα επικεντρωθούμε ως επιτοπλίστων.
1: Όπου αντιμετωπίζουμε
0: το συμπολίτη Άρη Θεσσαλονίκης, ο οποίος θεωρώ λοιπόν εγώ ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι σε καλύτερη κατάσταση ο Ηρακλής.
1: Ναι.
0: Σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι έχει ένα πιο ποιοτικό ρόστερ.
1: Έτσι.
0: Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Έχουμε να μιλήσουμε για ανακοινώσεις, επί ανακοινώσεων, είτε αυτές είναι από τις ΠΑΕ, είτε είναι και από
1: εισαγγελές, είτε είναι από συνδέσμους, είτε είναι από.
0: Έχουμε να μιλήσουμε για το αγωνιστικό, έχουμε να μιλήσουμε για τα εισιτήρια που τελικά δεν πήραμε.
1: Να, δυστυχώς.
0: Έτσι. Και για να κάνουμε το ματς πρόβλεψη και πρόβλεψη γενικά της αγωνιστικής. Την προηγούμενη αγωνιστική πέσαμε σε κάποια έξωση, αλλά πέσαμε μέσα. Εντάξει, η μεγαλύτερη αποτυχία την οποία είχαμε ήταν το διπλό του Όφη μέσα στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Ένα Σόφι με σπασμένα φρένα, έτσι, ο οποίος νίκησε χθες και τη Χοφενχάιμ, ας πούμε, η οποία έχει 280 εκατομμύρια budget.
1: Και ωραία, δεν, και όσο είδα, επιβεβαιώθηκα σε αυτό που μου είπαν όσοι είδαν όλο το match με τον Ολυμπιακό, ότι θα μπορούσε να κερδίσει και 0-2 και 0-3. Όφι.
0: Ναι, είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Το γήπεδο λέει είναι το μεγάλο μας όνειρο, αδέρφια, τα λαμόγια να το θυμούνται, έρχονται εκλογές. Έχουν πάρα πολλά πράγματα γενικά να θυμηθούν. Και έχουμε και εμείς πολλά να θυμηθούμε και να έχουμε σε μνήμη μας πάντα και μόνιμα στο τι να κάνουμε τις εκλογές. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε σιγά σιγά το κουβάρι από αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες στον πλανήτη ελληνικό ποδόσφαιρο, κάτω παύλα Δίεση Ηρακλής.
1: Να.
0: Είχαμε το πρωί ένα άρθρο. Αναδημοσίευσε ένας άνθρωπος από το Αθλέτικο, το οποίο έγραψε ότι ο Ιορντανέσκου, ο Ρουμάνος προπονητής, είναι κοντά στον Ηρακλή και ότι ο Ματσάρ είναι πατμόν.
1: Να.
0: Έτσι θα βγει και ο Κώστας ο Λάπας στις 8 παρά εδώ, 8 θα τον πάρουμε τηλέφωνο για να μιλήσουμε.
1: Ο οποίος είναι δημοσιογράφος του Αθλέτικο, για όποιον δεν το γνωρίζει.
0: Δημοσιογράφος του Αθλέτικο και ασχολείται πολύ με Β' Γ' Εθνική και με Α' Εθνική, βέβαια ασχολείται, γράφει και τα άρθρα του, επώνυμα. Είχαμε διάφορες κόντρες πέρσι και πρόπερσι, έτσι κόντρες. Πήγαν πολλές στιγμές που ασχολήθηκε με τον Ηρακλή. Γιατί...
1: τον παρακολουθούσα πριν πάει στο Αθλέτικο, όταν ανέβαζα απλά τα βιντεάκια τα δικά του για βίντεο.
0: Τα οποία ακόμα τα ανεβάζει. Τα οποία έχει ακόμα το θάρρος της άποψης και της γνώμης. Αλλά εγώ λοιπόν θεωρώ ότι θα μιλήσουμε σήμερα χωρίς περιστροφές. Έτσι. Βγαίνει οπότε αυτό από το Αθλέτικο και αναπαράγεται και από άλλα μέσα μετά.
1: Αναδημοσιεύεται από πάρα πολλά μέσα μετά.
0: Απλά
1: κατά
0: το
1: τη διάρκεια της ημέρας.
0: Που το έφερε στην Ελλάδα. Αυτό το τέτοιο ήταν το Αθλέτικο.
1: Από ένα υποτίθεται ρουμάνικο site, το οποίο από ό,τι το άνοιξα και το είδα, δεν είναι site, σαν blog, είναι σαν forum κάτι. Ό,τι
0: υπήρχε, άρχιε, ρε παιδί μου, όμως μία.
1: Μπορώ δηλαδή και εγώ να μπω, ας πούμε, στο αντίστοιχο ελληνικό και να γράψω ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού είναι κοντά στο να πάει στον Ηρακλή και να το δουν αυτό στη Βουλγαρία και να το αναπαράγουν, ας πούμε.
0: Ναι, βέβαια. Έτσι.
1: Δεν είναι, ας πούμε, ένα επίσημο μέσο αυτό που το ανέβασα, αλλά ναι.
0: Εγώ στην αρχή μίλησα και είπα ότι θα ήθελα να μιλήσουμε με τον άνθρωπο τον οποίο έχει υπογράψει το άρθρο και λέει δεν έχει γράψει κάτι, απλά το μετέφρασε.
1: Ναι, αναδημοσιεύτηκε.
0: Βέβαια, εγώ μέσα είδα και τη γνώμη, όπως και σε άλλα, όπως στο ένα άλλο που γράφει ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος. Σε ένα άλλο, σε δεν θυμάμαι ποιο, που λέει ότι υπάρχει έντονη δυσάρεση για ματσάρι κλπ. Άρα αυτό είναι γνώμη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αναδημοσίευση, έτσι.
1: Και μπορεί και πληροφορία, την οποία εγώ σίγουρα δεν επιβεβαιώνω.
0: Και από εκεί και πέρα υπάρχει ξανά μια ανακοίνωση σήμερα της ΕΠΟ, η οποία καλεί τον Ηρακλή σε απολογία για τη καταπάτηση, δεν ξέρω πώς λέγεται, των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20. Με την ανακοίνωση που έχει βγάλει, είναι μεγαλύτερη η κλίση σε απολογία από, το ίδιο, από την ίδια την ανακοίνωση της ΠΑΕ Ηρακλής, η οποία ανακοίνωση της ΠΑΕ Ηρακλής, λοιπόν, τώρα αφού φάγαμε ούτως ή άλλως την κλίση για τα πειθαρχικά παραπτώματα που έκαναν εκεί με αυτά που γράψανε οι αλήτες της ΠΑΕ Ηρακλής, νομίζω ότι μπορούμε να την ξαναδιαβάσουμε. Αλλά μετά θα ήθελα να σχολιάσουμε και διάφορα άλλα που συμβαίνουν στον πλανήτη ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Νομίζω ότι ο εισαγγελέας κάλεσε για τη σημερινή ανακοίνωση το... αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος.
0: Σημερινή κάτσε ανακοίνωση λίγο. Για τους πολίτες της κατηγορίας. Νομίζω είναι για την ανακοίνωση που λέει για τη ληστεία της χρονιάς, για το ελληνικό πρωτάθλημα που διαπράχθη την τέταρτη αγωνιστική στο παιχνίδι μεταξύ Ηρακλή και Ατρομήτου. Εγώ νομίζω ότι καλεί, γιατί σου λέει μας υποτιμάτε. Και δεν πιστεύετε ότι θα κάνουμε ακόμα χειρότερα στον Ηρακλή και σε όποια ομάδα δεν γουστάρουμε.
1: Ναι, δηλαδή θεωρώ ότι. Για την ανακοίνωση με τον Ατρόμητο.
0: Θεωρώ λοιπόν ότι θύχτηκαν επειδή δεν είναι αυτό το καλύτερο που έχουν να παρουσιάσουν σαν ελληνική διαιτησία, σαν ΕΠΟ και σαν ισότητα μεταξύ των ομάδων. Και σου λέει, από τώρα μας λέτε ότι αυτή είναι το κορυφαία μας στιγμή. Είστε αλήτες. Έχουμε να κάνουμε πολύ μεγαλύτερα έκτροπα. Δεν ήταν αυτό το κορυφαίο. Θεωρώ ότι από εκεί ξεκίνησε λοιπόν το κακό. Θύχτηκαν γιατί δεν είχαν ολοκληρώσει το έργο. Είναι σαν να λες ένα κλέφτη ότι η μεγαλύτερη επιτυχία ήταν που έκλεψε 10 ευρώ από το πορτοφόλι της μάνας του. Ενώ ο ίδιος μπορεί να έχει κλέψει 2 έργα τέχνης. Τώρα τυχαία είναι τα παραδείγματα, αλλά αυτοί νομίζω ότι θύχτηκαν για αυτό το λόγο. Δηλαδή θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι αυτό. Λέει ένα κανονικό γκολ και αυτό έγινε με σκοπιμότητα από τον άνθρωπο του Βαρ Ζαμπάλα και του διαιτητή Κατόπι. Ο Ζαμπάλα σα έπαιξε στο ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-1.
1: Ναι.
0: Στο 7-0 δίνει δύο αδιανόητα ανάποδα φάουλ υπέρ τη ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Να πω ότι πολύ το ευχαριστηθήκα, Αλέκο Βοσνιάδη, και δυστυχώς ήταν πολύ λίγα τα γκολ που έφαγε εκεί
1: και
0: μέσα.
1: Και Ευρυπίδη Τσιμπανάκο.
0: Και εύχομαι να φάτε άλλα 400. Είμαι από του μεγαλύτερου φαν τη Καλυθέα, το Καλυθέα Πανσεραϊκός που έρχεται αυτό το Σαββατοκύριακο να πω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Κατανοούμε ότι θα περάσει μια δύσκολη χρονιά, γιατί την πρώτη αγωνιστική διακριτικά πήραμε το μήνυμα. Ο Ηρακλής ενοχλεί. Ζητάμε τον κύριο Λανουά την απομόκρυνση των δύο. Ζητάμε να του κόψει τη διαιτησία. Οι άνθρωποι αυτοί είναι επικίνδυνοι, διότι θα ξαναπικύρουν και σε άλλο παιχνίδι αλλίωση αποτελέσματος. Αυτό εδώ, οι 8 γραμμές 10 αυτές, αν καταπάτησαν 10 άρθρα, okay. Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός που δίνει το χέρι στη βία, που αναπαράγει η θύρα 7. Δεν είναι για κλίση απολογία.
1: Φαντάζομαι όχι, δεν είναι.
0: Το χέρι-χέρι με τις δηλώσεις του Άκη, ας πάμε και 10 φυλακοί, δεν είναι για να τους καλέσει σε τηλεοπτικό κανάλι.
1: Όχι, έτσι. Δεν είναι.
0: Τα όπλα μέσα στο γήπεδο, τα πιστόλια, οι κλειστές θύρες, τα εισιτήρια 55 ευρώ. Δηλαδή, πες μου εσύ ρε Καρυπίδη, βγάζεις 55 ή κάνεις αυτό που είναι να κάνεις με ένα εισιτήριο εξωφρενικό, το αλλάζεις μετά. Αλλά μετά βγάλεις ανακοίνωση γιατί δεν πήγαμε, φέρτε τους Ηρακλήδες, την ίδια στιγμή ανοίγεις τα εισιτήρια στο Μόρ για τη θύρα 1. Όλα αυτά κάπου δεν κολλάνε. Αν διαβάσεις μόνο την ανακοίνωση του επίσημου Άρη, είναι μια χαρά.
1: Γιατί για όποιον δεν το γνωρίζει, ο Ηρακλής το απόγευμα έβγαλε μια ανακοίνωση η οποία αναφέρει ότι δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο δεν μπορούμε να πάμε να δούμε την ίδια μας την ομάδα στην ίδια μας την πόλη μέσα.
0: Ενώ υπάρχει συμφωνία
1: διοικήσεων και οπαδών. Λίγο πιο νωρίς η ΠΑΕ Άρης έχει βγάλει και αυτή μια ανακοίνωση η οποία ουσιαστικά λέει το ίδιο πράγμα και ουσιαστικά ρίχνει τις ευθύνες
0: στην αστυνομία, στον Χρυσοχοίδη, στο Βρούτσι.
1: Στο Χρυσοχοίδη και στον Βρούτσι.
0: Ο ένας λοιπόν δείχνει τον άλλον. Άλλη μια μεγάλη επιτυχία του Βρούτσι μετά από εκείνο το επικό σκόιλ Ελικίκου με το βάουτσο των 600 ευρώ μέσα στην καραντίνα που έβγαλε, που έγραφε ό,τι να είναι, που αποσύρθηκε αυτό το βάουτσο διότι ήταν μια προχειροδουλειά, μια τέτοια προχειράτζα. Ήταν και υπουργός εργασίας 12 με 15 στις χρυσές εποχές που τότε κάνανε τα έκτροπα. Καταφέρανε τρομερά πράγματα εναντίον του εργαζομένου. Δεν περιμένουμε κάτι παραπάνω. Από πηγές της Νέας Δημοκρατίας μας αναφέραν, που δεν έχω κάτι με κανένα κόμμα ή δεν έχω τίποτα καλό για κανένα κόμμα μάλλον, ότι η αστυνομία δεν θέλει και πιέζει το κόμμα για να αφήσει. Κάτι το οποίο προφανώς δείχνοντας όλοι το Χρυσοχοίδη ότι είναι ο υπεύθυνος αυτής της απαγόρευσης, καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Μάλλον είναι κουρασμένοι, γιατί σήμερα είναι η μέρα φορτισμένη πολύ λόγω του Παύλου Φίσα και της δολοφονίας του που έγινε σήμερα. Που τι γράφαν τότε τα αξιόλογα κανάλια? Το σκότωσαν για το ποδόσφαιρο. Έτσι. Γενικά παρουσιάζουν τεχνιέντος ό,τι και όπου θέλουν. Και έτσι λοιπόν ο οποιοσδήποτε δημοσιογράφος δεν μπαίνει μέσα σε αυτό το γαϊτανάκι της κοροϊδίας, θεωρώ ότι έχει μια παράλληλη έτσι ζωή σαν τον Ηρακλή. Τι εννοώ? Εσύ ως τώρα, ρε παιδί μου, πώς βλέπεις όλη την αντιμετώπιση απέναντι στον Ηρακλή? Και διαιτητικά και όλα.
1: Ρε φίλε, από τη στιγμή που ανεβήκαμε είναι σαν... Εντάξει, θα μου πεις, δεν περίμενα την τωρινή διαιτησία και την τωρινή αντιμετώπιση για να το καταλάβω, αλλά είναι σαν να επιβεβαιώνουμε όλα αυτά που λέμε τα 9 χρόνια που λείπαμε, όλα αυτά που λέγαμε από το 2011 που μας ρίξανε και μετά, ότι καλός ή κακός, ο Ηρακλής ενοχλεί. Ο Ηρακλής ενοχλεί στην Αλφα Εθνική, ο Ηρακλής ενοχλεί που υπάρχει, ο Ηρακλής ενοχλεί γιατί δεν θα γίνει παράρτημα μια άλλη ομάδα, ο Ηρακλής ενοχλεί γιατί μπορεί να πάρει αποτέλεσμα από οποιαδήποτε ομάδα, ο Ηρακλής ενοχλεί γιατί είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, οπότε αναγκαστικά εμείς πρέπει να κάνουμε πόλεμο στον Ηρακλή. Δεν μπορώ εγώ να το δικαιολογήσω κάπως αλλιώς.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Θα τους βόλευε πολύ, θα τους βόλευε πολύ να είχαν αντί για τον Ηρακλή. Τι να σου πω τώρα. Τον Έστω Χρυσούπολη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν θα του βόλευε? Βέβαια. Που είναι μια τυχαίο πολύ συμπαθητική ομάδα, ναι, και απλά δίνω ένα πολύ τυχαίο παράδειγμα. Δεν θα του βόλευε να είχαν την Ξάνθη?
0: Η Ξάνθη χρόνια ήταν όταν αποφάσισε ο Πανόπουλος να φύγει.
1: Να είχαν ένα δεύτερο Αστέρα Τρίπολη. Θα του βόλευε, εγώ πιστεύω.
0: Λοιπόν, οπότε εμείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάποια πράγματα. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο. Βλέπει ότι διαιτητικά σε πάνε κόντρα. Οπαδικά το πρώτο στο Βόλο σου κόβει τα λεωφορεία. Τώρα σε κόβει πάλι. Ώστε να μην μπορείς να πας μέσα στον Άρη με συμφωνία διοικήσεων, οπαδών, όλα έτσι. Αναπαράγονται συνέχεια ειδήσεις οι οποίες προκαλούν το κοινό αίσθημα. Γιατί αυτή τη στιγμή και ο Ηρακλής πουλάει βέβαια. Αλλά βλέπω ας πούμε Αθλέτικο την εκπομπή που κάνει ο Μπακόπουλος, έτσι, που είναι η κορυφαία αυτή τη στιγμή σε views σε όλο το ίντερνετ. Κάτι καλό θα κάνουν για να γίνεται αυτό, έτσι. Δεν πάω να αναιρέσω κάτι.
1: Κάνουν χαβαλέ.
0: Ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού και λέει ποιος μπέλει την μπαρ, δεν υπάρχει, σιγά τον προπονητή, ο Ολυμπιακός τον έκανε μεγαλύτερο και πήρε το Europa, σιγά πήγε το Φεβρουάριο εκεί και πήρε μια έτοιμη ομάδα και στον Ολυμπιακό όταν ήρθε ήταν ο τρίτος προπονητής και κάτι τέτοια. Και λέω πώς αποδομούνε για να είναι άρεστοι έναν προπονητή ο οποίος έχει πετύχει τόσο πολλά πράγματα στον Ολυμπιακό, εδώ να μου πεις αποδομήσανε το Βαλβέρδε. Και γιατί μιλάω για τον Ολυμπιακό? Γιατί ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει τη μεγαλύτερη δύναμη, είναι μεγαλύτερη έτσι, ομάδα αγωνιστικά βάσει τίτλων και ο κόσμου στην Ελλάδα, με, για μένα τεράστια διαφορά από τον δεύτερο. Και βλέπεις ότι ακόμα και εκεί υπάρχουν αυτά και σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό. Άρα καταλαβαίνουμε πού οδεύει και πού έχει πάει το ποδόσφαιρό μας.
1: Και μία εβδομάδα μετά, αφού έφυγε ο Μεντιλίμπαρ, που ο Ολυμπιακός έπαιξε, δεν θυμάμαι ποιον έπαιξε, και με τον Όφη.
0: Με τον Όφη.
1: Φωνάζανε Μεντιλίμπαρ.
0: Και υπήρξαν απειλές και τραμπούκα και τέτοια.
1: Και πηγαίναμε στις προπονήσεις και κάναμε. Αλλά αυτό δεν είναι κάποια δυσφήμιση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτό δεν παραβιάζει κανένα άρθρο του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Τίποτα. Επίσης, να πούμε ότι έχουμε και σήμερα άλλο ένα άρθρο. Πάλι από το Αθλητικό, 6 και 13 πρώτα λεπτά. Τώρα,
1: το απόγευμα.
0: Πριν από λίγο, δυσαρέσκεια του ΠΑΟΚ για το Καφτατζόγλιο.
1: Σούπερ.
0: Πολύ δυσαρεστημένος είναι. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή προσπαθούν και αυτοί όπως μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να ανεβάσουν λίγο το vibe τους, να φτιάξουν λίγο την κατάσταση. Και εννοείται ότι αυτό θα βγει λίγες ώρες, μία μέρα βασικά ακριβώς, πριν από το μάτς του Άρη με τον Ηρακλή. Γιατί ξέρετε και τυχαία θα τσιμπήσει ο Ηρακλειδέας.
1: Μπορεί να είναι τυχαίο.
0: Με φωτογραφία όμως πριν 10 μέρες.
1: Όπως και σήμερα το πρωί το άρθρο που βγήκε για το ματσάρι, μπορεί να είναι τυχαίο πάλι.
0: Τυχαίο. Έτσι.
1: Εξάλλου, πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα ή μετά την πρώτη αγωνιστική με την ΑΕΚ, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε λέγανε. Δεν είχαν βγει πάλι να πούνε όλοι αυτοί οι καλοθελητές ότι ο Ματζάρι θα πάει στην Εθνική Αλγερίας.
0: Ναι, σαν βεβαιότητα. Μας
1: είχαν ζαλίσει πάλι, σαν βεβαιότητα. Ότι ο Ματζάρι παρατέ τον Ηρακλή και πάει στην Εθνική Αλγερίας.
0: Ότι το Αθλέτικο είναι ένα site το οποίο και αυτό έβγαλε τη συνέντευξη του Ματζάρι, έτσι.
1: Να.
0: Ασχολείται πολύ με Ηρακλή, λοιπόν, τους ενδιαφέρει, οπότε γι' αυτό και εμείς θέλαμε να έχουν έναν εκπρόσωπο εδώ. Βέβαια, θα μου πεις, ο Κώστας Λάπας δεν υπογράφει τίποτα από όλα αυτά. Δεν ήταν κάπου μέρος σε όλο αυτό, αλλά θα μπορέσουμε να συζητήσουμε γενικά με το τι γίνεται. Βέβαια, κάνανε Big Six, Big Seven, κάνουν ό,τι θέλουν μεταξύ τους. Δηλαδή, βλέπεις ότι.
1: Εδώ εμείς... είχαν τελευταία μέρα των μεταγραφών και μου είχαν βάλει τον Αστέρα Τρίπολης.
0: Ο Αστέρας της Τρίπολης φέτος είναι η χρονιά η οποία θα είναι η τελευταία του χρονιά που θα υπάρχει στην Α' Εθνική. Εγώ αυτό πιστεύω.
1: Θα δούμε.
0: Είναι για μένα μια ομάδα η οποία δεν θα μπορέσει να σωθεί στην κατηγορία, θα πέσει. Και υπάρχουν και άλλες ομάδες κακές, οι οποίες μπορεί να έχουν και καλό ρόστερ, κακό ρόστερ. Απλά είναι κάποια πράγματα πιστεύω δεν θα αντέξουν. Ο Ηρακλής αγωνίζεται όπως και αν αγωνίζεται, ακόμα και για μένα δεν έχει παρουσιάσει το 100% του. Νομίζω ότι είμαστε γύρω στο 50-60% αυτή τη στιγμή από αυτό που μπορούμε να δούμε στην Ηρακλή.
1: Ναι, και εντάξει, δεν έχουν μπει και ακόμα όλοι οι παίκτες και μέχρι προχθές ήρθαν δύο παίκτες. Εντάξει, θα δέσει η ομάδα. Ευτυχώς έχουμε τώρα τη διακοπή.
0: Ακόμα δύο, και αν κάνει διπλό η ομάδα αύριο, που ναι. Εγώ το πιστεύω, είναι καλό το ότι θα γίνει διακοπή και για το γήπεδο και για την ομάδα. Για
1: μείνει προετοιμασία για αρκετούς παίκτες που ήρθαν αργά.
0: Δηλαδή, αν δεις την προετοιμασία που κάναμε, πόσοι παίκτες ήταν και αυτοί που είναι τώρα, δεν έχει καμία συνάφεια.
1: Δεν το συζητώ.
0: Ειδικά με τους βασικούς παίκτες της ομάδας.
1: Δεν το συζητώ.
0: Έτσι. Ναι, εγώ βρίσκω φυσιολογικό να προσθέσουν στήλη για τον Όφη στο Αθλητικό. Εφόσον παίζει Ευρώπη, πήρε κύπελο Super Cup και παίζει Ευρώπη, το κέρδισε.
1: Και τα πήγε και πολύ καλά κιόλας χθες. Κέρδισε 2-0, και 2-0 τη
0: Χοφενχάιμ. Με 280 εκατομμύρια μπάζετ, έτσι. Είναι αδιανόητο αυτό που έχει πετύχει ο Όφη για μένα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω για τον
1: κόσμο. Έχει περέβει πάρα πολύ
0: το ταβάνι του
1: και προς μεγάλη μου έκπληξη ούτε εγώ το περίμενα.
0: Θα κεφαλαιοποιήσει αυτό όμως. Για να δούμε. Εγώ πιστεύω λοιπόν με τις κινήσεις που είδαμε, το νους, όλα αυτά, ότι δεν θα το κεφαλαιοποιήσει.
1: Από ό,τι φαίνεται, όχι.
0: Αλλά ζουν το καλύτερό τους, ας το ζήσουν οι άνθρωποι εκεί πέρα. Μια χαρά, όλα καλά. Μπράβο τους και μακάρι να κάνουν μια καλή πορεία παντού. Είναι μια χρονιά φέτος η οποία τους πάει, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ας τη χαρούν, ρε.
0: Ας τη χαρούν. Οπότε και εμείς μετά που θα σχολιάσουμε λίγο κάποια πράγματα εδώ της αγωνιστικής, θα σας πω και το σκεπτικό μου για κάποιες προβλέψεις και επιθυμίες τις οποίες θα κάνουμε. Πάμε να δούμε λίγο τι μηνύματα έχουμε εδώ στο YouTube. Είμαι λίγο απροετοίμαστος, θα πάμε στις μπαταρίες, έχω λίγη. Λέτε να αρχίζει Ζούλιεβιτς. Όχι. Θες να πάμε, μήπως να πούμε την εντεκάδα.
1: Πάμε να πούμε την εντεκάδα που.
0: Σιγά σιγά να μπουστάρουμε.
1: Ναι, που περιμένουμε ότι θα παρατάξει. Γενικά, πάνω κάτω η ομάδα ήταν όπως την περιμέναμε την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε λίγο διαφορά στο Μυρ και στο εκεί πέρα, να πούμε, λίγο στο κέντρο.
0: Ναι.
1: Με Καϊμπουέ και τελικά ξεκίνησε και τον Καϊμπουέ. Και ξεκίνησε και το Μυρ. Παρόλα αυτά, έκανε τις αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο και η ομάδα φάνηκε με κάποιους παίκτες που μπήκανε να είναι πάρα πολύ καλύτερη και να πατάει πάρα πολύ καλύτερα.
0: Πρώτο ημίχρονο η ομάδα ήταν θλιβερή, δεύτερο ημίχρονο πάτησε τον Ατρόμητο.
1: Πάτησε τον Ατρόμητο, θα μπορούσε να βάλει πάνω από 3 γκολ πιστεύω εγώ.
0: 3 έβαλε.
1: 2-3 έβαλε. Θα μπορούσε να λήξει όμως και το σκορ έτσι, δεν θα χρειαζόταν αυτή τη στιγμή να έχουμε 5 βαθμούς, θα μπορούσαμε να είχαμε 7.
0: 9.
1: Καλή ώρα 9. Εντάξει, τώρα για τον τερματοφύλακα.
0: Τώρα αύριο έχουμε match. Πάμε να πάρουμε το διπλό μες στο Χαριλάου. Ο Ηρακλής πρέπει να είναι έτοιμος, δυνατός, κρατεός. Και από εδώ και πέρα νομίζω ότι τα μνημόσυνα τα κάναμε. Θα μιλήσουμε και με τον Κώστα τον Λάπα σε λίγο. Αλλά νομίζω ότι από εδώ και πέρα πρέπει όλοι μαζί να πάμε να πάρουμε το διπλό. Να ξέρετε ότι ό,τι λέμε εμείς περνάει και στην ομάδα. Πάμε. Τερματοφύλακας.
1: Αθανασιάδης Γιώργος.
0: Βέβαια. Η πεντάδα της άμυνας.
1: Ναι. Βούρος.
0: Σωστά.
1: Ρος.
0: Ναι.
1: Πίνια.
0: Τρία μάτς παίζουν καλά, δεν θα τους αλλάξει. Έτσι πιστεύω.
1: Το παίζουν καλά, ρε φίλε, είναι λίγο σχετικό. Εγώ είδα ότι στο μάτς με τον Ατρόμητο στο πρώτο ημίχρονο, ο Περέα έφυγε από τον Πίνια δύο φορές, από την πλάτη του.
0: Γρήγορος ο Περέα πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Κακή ομάδα, δεν κρατήσαμε καθόλου μπάλα.
1: Αν εξαιρέσει το μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης που δεν δεχτήκαμε γκολ και αυτό μπορεί ίσως να οφείλεται στην πολύ καλή απόδοση του Αθανασιάδη. Σε όλα τα υπόλοιπα μάτς έχουμε δεχτεί γκολ. Ακόμα και αν παίξαμε καλά από ένα σημείο και μετά, ή αν τους πατήσαμε. Θέλω να δω τον Λαουρίτσεν εγώ από ένα σημείο και μετά στην ενδεκάδα και στην ομάδα τουλάχιστον να παίζει. Δεν το κρύβω. Δεν ξέρω αν θα είναι αύριο. Δεν νομίζω να σας πω την αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι η τριάδα δεν θα αλλάξει. Τουλάχιστον μέχρι την διακοπή θα
0: και
1: πάμε
0: εγώ
1: έτσι.
0: Εκτός αν, ας πούμε, να ξέρεις, πιστεύω ότι δεν θα φοβηθεί να κάνει αλλαγή νωρίς. Δηλαδή,
1: όχι.
0: Έχουμε αναγούλες. Πιστεύω ότι θα κάνει αλλαγή. Να θα βάλει το Λαουρίτσεν. Αν ο Πίνια ή ο Βούρος έχει πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Τώρα, αν έχει πρόβλημα ο Ρος, εκεί θα δούμε γιατί αριστερό στόπερ ακόμα δεν υπάρχει.
1: Και ο Πίνια εύχομαι να μην παίξει γιατί σαν αριστερό στόπερ είναι κακό.
0: Δεν κάνει εκεί.
1: Ναι. Δεν είναι η θέση του, δεν.
0: Είναι φανερό.
1: Δηλαδή. Δεν ξέρω επίσης μέσα σε όλη αυτή τη συζήτηση για τα στόπερ αν ο Λαουρίτσεν προορίζεται για δεξί στόπερ ή για κεντρικό στόπερ.
0: Τα παίζει και τα δύο.
1: Ναι.
0: Από ό,τι τον βλέπω εγώ. Όπως είναι τώρα, θεωρώ ότι έχει προβάδισμα το δεξί στόπερ.
1: Το δεξί στόπερ, οκ. Okay. Τώρα πάμε στα back. Κοίταξε να δεις. Την προηγούμενη εβδομάδα έκανε μία αλλαγή από ένα σημείο και μετά και έφερε τον Ιζέτ αριστερό back. Ήτανε καλός εκείνη την ώρα, αλλά ήταν και παίκτη στο τρομή του κουρασμένη, αλλά δεν θεωρώ ότι θα βάλει τον Ιζέτ αριστερό back. Σε αυτό το μάτς.
0: Θεωρώ ότι σε ένα μάτς με τα άκρα του Άρη να είναι γενικά καλά και ο Μανού να πλαγιάζει, ο Μανού Γκαρθία να πλαγιάζει, να βγαίνουν αρκετά κατά εκεί, αν παίξει και ο Κουαμέ βασικός, δεν ξέρω τώρα πώς θα κατεβάσει την ομάδα ο Άρης, γιατί τα τελευταία τέσσερα παιχνίδια έχει τρομακτικές αλλαγές, δηλαδή με Όφη, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Μαρκό.
1: Όχι και τόσο. Θα τα πούμε και για τον Άρη, ναι, αλλά.
0: Εσύ τα πει καλύτερα από μένα, βέβαια.
1: Εγώ πιστεύω ότι τα back μας δεν θα αλλάξουν. Στο δεξί άκρο της άμυνας θα είναι ο Σόρια, ο οποίος κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις. Τι να πω, πραγματικά μας έχει βάλει τα γυαλιά, τρομερά αθλητικός, τα δίνει όλα και πολύ με την κερκίδα
0: θεωρώ
1: έχει δεθεί.
0: Το μεγάλο...
1: Φαίνεται ότι νιώθει, ρε παιδί.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς. Το μεγάλο ατού του Σόρε, εκτός από τα αγωνιστικά όλα αυτά, είναι ότι δίνει το 1000%.
1: Δίνει το 1000%.
0: Τρώει το χορτάρι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι μπαίνει μέσα και λέει, θα πεθάνω στο γήπεδο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα πεθάνω εδώ σήμερα.
1: Θα μπω και θα πεθάνω στο γήπεδο. Αυτό είναι που. Εκεί με κερδίζει εμένα ο παίκτη πάρα πολύ, ρε φίλε.
0: Βέβαια.
1: Και ο αντίπαλος
0: το βλέπει αυτό.
1: Ναι, εννοείται ότι το βλέπει.
0: Σου λέει, θα με φάει. Θα με κατασπαράξει. Είναι και έτσι κοντός με στραβά πόδια. Δεν ξέρεις που πάει, είναι στα τρελή
1: μπαλά. Ναι.
0: Οπότε δύσκολα. Πάμε τώρα στα εξάρια. Να συμφωνήσουμε σε κάτι ίσως.
1: Ναι.
0: Θεωρείς ότι θα ξεκινήσει το Ραντόγια?
1: Όχι.
0: Δεν θα συμφωνήσουμε άρα.
1: Θα διαφωνήσουμε.
0: Πάμε, ναι.
1: Κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι δεν θα ξεκινήσει το Ραντόγια γιατί και στο μάτς με τον Ατρόμητο τον έβαλε. Αρκετά αργά συγκριτικά με τις άλλες αλλαγές που έκανε. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Ραντόγια. Μου φαίνεται έτοιμος. Εγώ θα τον ξεκινούσα, αλλά ο Ματζάρη θεωρώ ότι δεν θα τον ξεκινήσει.
0: Okay.
1: Θεωρώ ότι το κέντρο θα είναι ίσως ο Καϊμπουέ με το Σουρουλί. Που ο Καϊμπουέ στο προηγούμενο μάτς με τον Ατρόμητο, μέχρι και να γίνει αλλαγή και με μια χαζή κίτρινη κάρτα που πήρε μόλις ξεκίνησε ο αγώνας.
0: Εντάξει, μπορούσε να μην τη δώσει.
1: Μπορούσε να μην τη δώσει. Έτσι. Και μπορούσε όμως και άλλος να μην την πάρει.
0: Οκ, okay, αλλά ας πούμε στο πάω κάρι, βλέπεις, κάνει ο Σκοτσέζος εκεί κάτι τάκλινε για αυτόφορο.
1: Ναι.
0: Και το πρώτο δεν το βγάζει.
1: Ναι, δηλαδή,
0: οι διαιτητές ήθιστε τα πρώτα μαργαρίσματα να τα ψιλοχαρίζουν αν δεν είναι για φτώφορο.
1: Ναι.
0: Εδώ όμως τώρα με τη διαιτησία που είδαμε αργότερα καταλαβαίνουμε ότι δεν γινόταν να μην το δώσει βάσει αυτού που ήρθε να κάνει,
1: ναι,
0: η διαιτητική τριάδα, τετράδα, εξάδα να πούμε το ΒΑΡ. Η διαιτητική εξάδα.
1: Είδα έναν παίκτη όταν μπήκε ο Ραντόγια, είδα έναν παίκτη ο οποίος όταν έπαιρνε την μπάλα, πέραν το ότι ήξερε κατευθείαν τι να την κάνει, την ηρεμούσε. Και θεωρώ ότι αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ μέσα στη χρονιά την ομάδα και εγώ τον θεωρώ ένα πάρα πολύ σημαντικό παίκτη για την ομάδα του Ραντόγια. Είναι πάρα πολύ ποιοτικός, ρε φίλε. 180 μάτς στη Λα Λίγκα.
0: Βέβαια,
1: δεν τα κάνει στοιχεία, έτσι.
0: Είναι διαφορετικό όμως το μάτς με τον Άρη και τον Ατρόμητο. Το
1: εννοείται.
0: Αν φας γκολ μες στον Άρη, δεν ανατρέπεται όσο εύκολα ανατρέπεται το μάτς με τον, όσο το μάτς στο μάτς με τον Ατρόμητο.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι θα βάλει Ραντόγια και δίπλα ήμουν ανάμεσα και η Μπουέ Σουρλή. Και θα πω ότι θα βάλει Σουρλή. Γιατί θεωρώ ότι ο Κεϊμπού ερχόμενος από τον πάγο, γιατί σίγουρα έναν από τους δύο θα τους βγάλει, είτε για κάρτα είτε για κούραση, έχει να δώσει πολλά πράγματα ο Κεϊμπού με κουρασμένο αντίπαλο.
1: Να.
0: Οπότε πάμε, εγώ πάω στο Ραντόγια Σουρλή.
1: Εγώ πάω στο Καϊμπουέ Σουρλής. Παρόλα αυτά, αν ήταν στο δικό μου χέρι αυτό που θα ήθελα να δω και θα προτιμούσα βάσει το διαθέσιμο παιχτών, γιατί και ο Χρωμάτα δεν ξέρω αν θα είναι σαν αποστολή, αλλά δεν πιστεύω ότι θα τον έβαζε ούτως ή άλλως να παίξει. Θεωρώ ότι θα ήταν Καϊμπουέ Ραντόγια για να μπει.
0: Ωραία.
1: Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι θα παίξει ο Καϊμπουέ με το Σουρλή, ο οποίος Σουρλής δείχνει να τον εμπιστεύεται πάρα πολύ ο Βάλτερ Ματσάρη στα πρώτα μάτς που έχουμε μέχρι τώρα. Νομίζω έχει ξεκινήσει όλα βασικός.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα. Καταρχάς να πω ότι η ομάδα θεωρώ ότι θα παίξει 3-4-3 πάλι, ίσο, το οποίο δείχνει να συνηθίζει μετά το μάτς με την ΑΕΚ ο Ματζάρη να βάζει. Τώρα επιθετικά, κοίταξε να δεις. Νομίζω συμφωνούμε ότι η δεξί εξτρέμ θα παίξει ο Νιζέτ.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος παίκτης άλλος που θα βάλει αυτή τη στιγμή. Νομίζω μόνο ο Νιζέτ είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμος για να παίξει, δεδομένης και της απουσίας του Μπαρθένας. Δεν ξέρω τώρα, ας πούμε, τι γίνεται μετά. Στο προηγούμενο μάτς ξεκίνησε με το Μύρα αριστερό εξτρέμ και τον Κόλτ Σέντερφορ.
0: Τελειώσαν αυτά.
1: Αμφότεροι κακοί.
0: Αμφότεροι κακοί. Λοιπόν, ότι θα παίξει όντως ο Νιζέτ. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Και θεωρώ ότι δίπλα του Νιζέτ θα είναι ο Ιβι Λόπεθ.
1: Ωραία.
0: Γιατί το θεωρώ αυτό. Αν ήταν ο Μπαρσένας, θα θεωρούσα ότι θα βάζε Μπαρσένας Νιζέτ. Γιατί ο Ιβι Λόπεθ είναι game changer. Αλλά δεν έχει την πολυτέλεια τώρα με τον Σαβιέ με τρεις μέρες στην ομάδα και τον Μπαρσένα τραυματία να μην το ξεκινήσει.
1: Ναι.
0: Αν εγώ είχε άλλο μέσα, οκ. Okay.
1: Το θεωρώ,
0: Ιβι Λόπεθ,
1: το θεωρώ τον Ιβι Λόπεθ αύριο να ξεκινήσει απαραίτητο.
0: Και εγώ,
1: δεν βλέπω κανέναν παίκτη Μυρ αύριο, κανέναν απολύτως λόγο να ξεκινάει.
0: Ναι, ναι.
1: Μιλάμε για ένα. Δεν θέλω να τον κρίνω σαν αριστερό εξτρέμ, αλλά δεν είναι αριστερό εξτρέμ. Μιλάμε για ένα παίκτη που είναι αριστερό στόπερ και αριστερό back και δεν έχει κανένα μα κανένα λόγο να παίζει αριστερό εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Και εντάξει, ρε φίλε, ήταν πολύ κακό. Ήταν πολύ κακό.
0: Και θεωρώ ότι μπροστά εκεί είμαι 50-50. Γιατί? Γιατί δεν έχει έτοιμο τον Τζαβιέ Σίλβα. Δεν ξέρω αν θα είναι στην αποστολή. Μπορεί να είναι.
1: Ο Σίλβα παίζει αριστερό εξτρέμ.
0: Δεν τον έχεις έτοιμο. Δεν έχεις έτοιμο τον Μπαρσένας. Ωραία. Ο Τζένοας, ο Σλοβαίνος δεν είναι έτοιμος για να μπει στην αποστολή, θεωρώ. Οπότε πρέπει να κρατήσει ένα επιθετικό όπλο στον πάγκο για να αλλάξει την κατάσταση. Αυτό θα είναι ή ο Ιβι Λόπεθ ή ο Μάρκες. Και θεωρώ ότι άλλο θα επιλέξει να ξεκινήσει πάλι με τον Γκόλιτς, αλλά με τον Ιβι Λόπεθ βασικό.
1: Εγώ
0: γιατί
1: πιστεύω,
0: με τον Γκόλιτς, ναι, για να κουράσει τα center back του Άρη, που ο Άρης έχει δύο center back που μπορούν να παίξουν. Το Φαμπιάνο. Και
1: το Φαμπιάνο και τον Σούταλο.
0: Δεν με εντυπωσιάζει ο Σούταλο και φέτος δεν με εντυπωσιάζει το Φαμπιάνο.
1: Εγώ θεωρώ ότι ο Σούταλο είναι ένας πολύ καλός στόπερ. Παρ' όλα αυτά έχει πολύ κακό αριστερό μπακ και δείχνει κακός και αυτός μαζί. Έχει αριστερό, το Ρίτσαρτς.
0: Γιατί και ο Πετρής.
1: Τον έκανε και ο Πετρής ακόμα. Δεν έχει παίξει ο Πετρής ακόμα πολύ. Ναι.
0: Εγώ θεωρώ ότι θα ξεκινήσει. Αλλιώς ποιο θα ξεκινήσει.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα ξεκινήσει ο Πέδρο Μάρκες αύριο. Νομίζω εδώ στα διαπιστευτήρια βέβαια δεν χρειαζόταν καν να τα δώσει. Και θέλω να πω ότι δεν ξέρω αν ο Ματζάρη είπε ότι κάποιοι παίκτες είναι ανέτοιμοι, γι' αυτό δεν παίζουν. Εγώ κάποιου παίκτες του είδα παραπάνω από έτοιμου να παίξουν και είμαι τη άποψη ότι καλύτερα να βάλει ένα παίκτη βασικό και να το βγάλει στο 60 παρά να τον βάλει στο 60 και να του δώσει ένα 30 λεπτό και να τον βάλει στο 90.
0: Εντάξει, συμφωνώ και με αυτό.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα παίξει ο Μάρκες αύριο.
0: Μακάρι να ξεκινήσει έτσι και η ομάδα να χρειαστεί αλλαγές για να κρατήσει το υπέρ της αποτέλεσμα.
1: Να.
0: Γιατί αυτό μπορεί να το δουλέψει η ομάδα. Βέβαια, χωρίς να οπισθοχωρήσει πάρα πολύ όπως έκανε, ας πούμε, με την Τρίπολη. Και αναγκαστικά με το Βόλο.
1: Ναι.
0: Με το Βόλο έγινε αναγκαστικά. Διότι έμεινες με 10 στο 57. Έτσι. Γιατί μετά μπορείς να παίξεις και η Μπουέ, έχεις τον Κούστα.
1: Ναι.
0: Έχεις να φορτώσεις μπροστά να φτάσει μπάλα. Σε ένα γήπεδο σίγουρα που ο αντίπαλος ο Άρης το ξέρει. Είναι το δυνατό του χαρτί.
1: Ναι.
0: 6 βαθμούς, 3 βαθμούς πήρε με τον Όφη, νίκη με τη Μαρκό.
1: Ναι.
0: Έχασε τα 2 εκτός και το ένα το κέρδισε με την Καλαμάτα στο 95 με πέναλτι, κόκκινες ιστορίες κλπ. Οπότε για να δούμε. Και θεωρώ λοιπόν ότι ο καλύτερος παίκτης του Άρη φέτος είναι ο Ούρος Ράσιτς.
1: Ναι, και
0: δεν
1: φαίνεται...
0: μπορείς να μην βάλεις το Ραντό για αύριο. Για μένα αυτή είναι η must κίνηση.
1: Φαίνεται να το έχει πάρει και πολύ πατριωτικά ο Ράσιτς σαν αρχηγός.
0: Γουστάρι, δε φίλε.
1: Ναι.
0: Γουστάρι που είναι εκεί, παίζει να πούμε, κάνει. Είναι πάρα πολύ καλός. Θεωρώ λοιπόν ότι εκεί πρέπει να γίνει το πνίξιμο. Να δούμε και με ποιο θα ξεκινήσει ο Άρης. Έχει ένα πολύ ποιοτικό σεντερφόρ, τον οποίο συχαίνομαι, τον Ράφα Μύρ.
1: Και εγώ.
0: Για τους γνωστούς λόγους. Θεωρώ λοιπόν ότι θα ξεκινήσει αυτόν.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα ξεκινήσει με Βέλιο Τέρμα κλασικά. Στην άμυνα θα παίξει ο Φαμπιάνο με τον
0: Σούταλο
1: που είπες. Αριστερά θα παίξει ο Ρίτσαρντς. Δεξιά θα παίξει ο Φαντιγκά.
0: Φαντιγκά θα βάλει, εσέ.
1: Ναι,
0: okay.
1: Ναι. Στο κέντρο θα παίξει ο Ράσιτς με τον Μπασιρού, πιστεύω. Και δεκάρι θα παίξει ο Μανού Γκαρσία. Απ' τη μία Γκαρέ, απ' την άλλη Γιαννιώτας. Και σεντερφόρο Καντεβέρε. Εγώ πιστεύω θα βάλει Καντεβέρε.
0: Καντεβέρε.
1: Ναι.
0: Κοίτα, δοκίμασε Μυρ και Μωρόν με τη Μαρκό. Ο Μυρ ήταν θλιβερός. Ο Μωρόν ήταν καλός. Δεν υπάρχει καν να τον βάλει ή να τον πάρει. Δεν ξέρω αν τον πάρει καν αποστολή.
1: Δεν ξέρω αν τον πάρει αποστολή. Σίγουρα δεν θα τον βάλει βασικό πάντως.
0: Και από εκεί και πέρα είδα ένα πρόβλημα. Παρατήρησα τα τελευταία μάτς στον Βέλιο.
1: Τον τερματοφύλακα. Ναι.
0: Κάτω από τα γκολπόστ είναι καλός.
1: Ναι.
0: Με τα πόδια είναι οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Είναι καλός. Έχει πρόβλημα στις εξόδους. Όχι τις εξόδους που θα βγουν κορνεράτες, τις εξόδους που θα πάνε με φάτσα στο τέρμα. Ναι. Όταν θα πρέπει να βγει 2, 3, 4, 5 βήματα παραπέρα. Εκεί επιλέγει να βγαίνει σε όλα και δεν είναι πιστικός. Θεωρώ λοιπόν ότι στην κάθε τη ψηλή είτε τη χαμηλή, εκεί αν χτυπήσει ο Ηράκλης, μπορεί. Άρα ίσως είναι αναγκαίο τώρα. Λέω κάτι διαφορετικό από αυτό που είπα πριν, ότι θεωρώ θα βάλει βασικό Κόλιτς. Αλλά αν βάλει το Μαρκές και φύγει στην πλάτη Σούταλο Φαμπιάνο, που δεν τον πιάνουν ούτε με λάσο, αν ο Ηρακλής δηλαδή βγει και βρει το χώρο να κάνει την κάθετη, θεωρώ ότι εκεί τα center back και το τερματοφύλακας τώρα θα έχουν πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Γιατί τα back του δεν είναι τη φιλοσοφία να κλείσουμε μέσα, να καλύψουμε το χώρο.
1: Όχι,
0: αν περάσει τον back του Άρη, είναι μετά γυμνό το έργο. Αυτό είδα.
1: Θέλω να δω αύριο μια ομάδα η οποία δεν χάνεται μέσα στο γήπεδο. Οι παίκτες είναι συγκεντρωμένοι στην οδηγία του προπονητή. Δεν ξεφεύγουν πιο πάνω ή πιο πίσω. Θέλω η ομάδα να είναι συμπαγής αύριο.
0: Χόγκλα λέει θα βάλει ένα σύλλος. Όχι Μπασιρού.
1: Όχι. Δεν νομίζω. Πρέπει να είναι.
0: Ο Χόγκλα τώρα δεν ξεδραματίστηκε.
1: Ναι. Πρέπει να είναι συμπαγής η ομάδα αύριο. Πρέπει να κλείνει καλά τους χώρους. Πρέπει να βγαίνει να κάνει οργανωμένη καλή αντεπίθεση ή καλή επίθεση. Οτιδήποτε. Πρέπει να είναι όλοι συγκεντρωμένοι αύριο.
0: Πρέπει η ομάδα να μπει μέσα και να παίξει με διαφορετικό τρόπο με αυτό που έπαιζε 120 χρόνια όταν ναι. έβγαινε από το γήπεδό της. Που τα πρώτα 4 παιχνίδια που είναι όλα εκτός, 5 με το κύπελλο, το πρώτο δεν υπήρξε καμία ομάδα. Τα υπόλοιπα λοιπόν, με την ΑΕΚ ήμασταν θλιβέροι, τα υπόλοιπα 3 ήμασταν πάρα πολύ καλοί σε σχέση με αυτό που έχει συνηθίσει να βλέπει ο Ηρακλήδας. Από την ομάδα του έξω έδρας πρέπει να μπούμε με ψυχή. Έχω μάθει ότι δημιουργείται μια πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση για τους παίχτες από το επιτελείο, από τους ανθρώπους που είναι γύρω από την ομάδα, γιατί βγαίνουν ελαφρά την καρδιά ο Καρυπίδης και διάφοροι άλλοι και λένε για 3, 4 και 5 γκολ που θα βάλει ο Άρης ο Ηρακλή. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι το σετ αποδόσεων άνοιξε στο 1,45 ο Άσος με 6-20 διπλό. Είναι στο 1,70 τώρα με 5 διπλό. Θεωρώ ακόμα ότι είναι ευκαιρία αυτό το 5 ή το χ2. Ωραία. Θεωρώ ότι είναι ευκαιρία, διότι ο Άρης είναι ευκαιρία για τον Ηρακλή. να δώσει μια κλωτσιά στον ψιλοδιωγμένο Γρηγορίου, να πάει στους 8 βαθμούς που θα πρέπει να έχει πολύ παραπάνω. Και
1: ένα παραπάνω. 9.
0: 10. Θα πρέπει να έχει τώρα 7. Ή 7 ή 9. Θα έχει 8, θα πρέπει να έχει 10 ή 12, ανάλογα. Αν με ρωτάς 12, να πούμε ότι κάπου θα σε ψιλοσφάξουν κιόλας. Ένα από τα δύο. Δηλαδή, μας κάναν δύο σφάγες. Να πούμε ότι η ομάδα θα έχει τώρα 7 βαθμούς. Αν πας στον Άρη κάνεις διπλό ή φέρεις ένα χ με 7, λένε ο Ηρακλής ξεκυκλώνεται από όλους και αρχίζουν να κυκλώνουν άλλες ομάδες. Γιατί δείχνει και μια δυναμική ότι δεν μασάει. Σου λέει αυτοί πήγαν εκεί τώρα να πούμε. Πήρανε το αποτέλεσμα, έχουν και τα αποτελέσματα, συσπηρώνονται.
1: Θα προετοιμαστεί η ομάδα, έχει να παίξει με το Λεβαδιακό μετά, μπορεί να κερδίσει.
0: Ας πάμε αλλού να κάνουμε το all-in μας.
1: Ναι.
0: Θα το πούνε όλοι μεταξύ τους. Okay. Πάμε να πούμε, να βγάλουμε λίγο τον Κώστα τώρα, να τον πάρουμε τηλέφωνο, Ελευθερία, και να πάμε μετά στην ανάλυση της αγωνιστικής. Έτσι λέω, τι λες εσύ?
2: Ναι, μπορούμε να πάρουμε τηλέφωνο.
0: Δεν λέω εσένα, εσύ πάρα απλά τηλέφωνο, το Φελάνο.
2: Α, το Φελάνο.
0: Αλλά είδες, βρήκε το κενό και απήντησε. Να πάρετε, Δεσποινής, παρακαλώ.
1: Να πάρουμε, ναι. Μετά έχουμε ανάλυση.
0: Ανάλυση αγωνιστικής και αγωνιστικής. Έχω κάποια πράγματα που σκέφτομαι και θέλω να τα μοιραστώ εδώ για τα αποτελέσματα. Θέλω λοιπόν αυτή η αγωνιστική να έχει ένα ανάσο, ένα χ και 5 διπλά.
1: Α.
0: Ένα ανάσο, ένα χ και 5 διπλά.
1: 5 διπλά, ε.
0: 5 διπλά.
3: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
3: Λοιπόν, κάτσε να απομακρυνθώ να πάω σε μέρος να μην έχει φασαρία.
1: Μπράβο.
3: Ωραία, εντάξει.
0: Γεια σου Κώστα.
1: Καλησπέρα Κώστα.
3: Ναι, για χαρά.
0: Είμαι ο Παύλος Οραμφόπουλος και ο Δημήτρης Φελάνος. Είμαστε από το Ηρακλής Ρέντιο, από την εκπομπή για τη Φουγαριάρα τη μάνα μας. Είσαι ο Κώστας Ολάπας. Σε γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια, σε εισαγωγικά δυστυχώς, γιατί ασχολείσαι με Β' Γ' Εθνική. Ως επιτοπλίστων.
3: Ναι, ναι.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Τίποτα, καλά. Έχω ξεκινήσει το πρωτάθλημα και ασχολούμαστε τώρα με τα αγωνιστικά που λέμε.
0: Λογικό, καλά κάνεις, σε παρακολουθούμε κιόλας. Λοιπόν, να πάμε λίγο να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Αρχικά θέλω να ξεκινήσουμε έτσι λίγο soft. Πώς βλέπεις αύριο το Άρης Ηράκλης? Δώσε μας λίγο το στίγμα σου, τι πιστεύεις, πώς θα κινηθούν οι ομάδες.
3: Τώρα το πρωτάθλημα έχει ξεκινήσει και προφανώς οι ομάδες παρουσιάζουν κάποια καμπανεύματα στην απόδοσή τους, δεν έχουμε μια σταθερή εικόνα και γι' αυτό εμείς περιμένουμε και σιγά σιγά να δούμε πώς κυλάνε το πρωτάθλημα και γενικά οι αναμετρήσεις. Κυρίως ο Άρης έχει up και down, οπότε είναι και ποιος θα παίξει και τι θα βρεθεί, οι ποδοσφαιριστές του. Για τον Ηρακλή όντως υπάρχει μια βελτίωση στην το ξεκίνημα, έχει βρει ο Ματσάρης ένα σχηματισμό συγκεκριμένο. Αυτό το 3-4-3, το οποίο το μαθαίνουν οι παίχτες, τους ταιριάζει. Υπάρχει καλύτερη αμυντική λειτουργία. Οπότε ευελπιστεί, πιστεύω ότι ο τεχνικός Ηρακλή, ότι θα μπορέσει αυτό το μάτς να κρατήσει τον Άρη στο 0 για να μπορέσει να πάρει θετικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι θα είναι πολύ ωραίο το παιχνίδι, θα κρυφθεί στο γκολ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να ανοίξει κάτι, κάποιος θα να κερδίσει εύκολα. Η πίεση την έχει ο Άρης αυτή τη στιγμή, διότι δεν είναι σε καλή κατάσταση τα τελευταία 2-3 μάτς. Έχει και ήττες και κακή εμφάνιση έκανε και στο κύπελο. Απ' την άλλη, ο Ηρακλής είναι σε πιο καλή κατάσταση αγωνιστική. Έχει βρει ένα ρυθμό. Στις λεπτομέρειες θα κρυφθεί το μάτς, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάποιος το φαβόρι. Είναι στο όριο, πιστεύω, το παιχνίδι.
0: Συμφωνώ, νομίζω και Δημήτρης.
1: Σίγουρα συμφωνώ, ναι.
0: Είδαμε το πρωί ένα άρθρο, βέβαια δεν το υπογράφεις εσύ, αλλά είναι στο Αθλέτικο, που ήταν μια αναδημοσίευση ουσιαστικά από ένα ρουμάνικο
1: φόρουμ,
0: μια ρουμάνικη στο σελίδα τέλος πάντων, που γράφει Ιορντανέσκου κλπ.
3: Ναι.
0: Θεωρείς ότι είναι, ας πούμε, μια μεταφορά είδησης, είναι μια δημιουργία κλίματος, είναι πώς θα το έβλεπες, πώς το βλέπεις εσύ?
3: Ναι. Τα δημοσίευματα που βγαίνουν ανακοίνωση τον Ηρακλή είναι όντως, δεν είναι φυσιολογικά, να πω την αλήθεια, για μια ομάδα η οποία θέλει να έχει στεγανά. Και ο Ηρακλής πάντα, όχι πάντα, φέτος τουλάχιστον από το καλοκαίρι θα πω εγώ, ότι υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα, είτε από το ελληνικό, από ελληνικά μέσα, από το εξωτερικό, τα οποία δεν πηγάζουν από το μυαλό του δημοσιογράφου, αυτού που το γράφει, αλλά είναι μια πληροφόρηση, είναι μια είδηση, Κάποιος το λέει, κάποιος μιλάει, δεν γίνεται τυχαία. Και θεωρώ ότι σε αυτό το κομμάτι, ίσως το κομμάτι του κοινωνιακού, ο Ηρακλής δεν το έχει προστατεύσει την ομάδα του όπως θα έπρεπε ή πώς θα ήθελε ο ίδιος. Υπάρχουν κατά κύριο τη διάφορα, τα οποία μπορώ να πω ότι και εμένα μου προκαλούν εντύπωση, τουλάχιστον στο ξεκίνημα όταν διαβάζαμε.
1: Κάτι...
3: Αλλά στην πορεία όταν μαθαίνετε... Ναι.
1: Κάτι αντίστοιχο είχε βγει πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα με το Ματζάρι και την Εθνική Αλγερίας.
3: Ναι. Ναι, ξέρετε τι γίνεται τώρα σε αυτές τις καταστάσεις. Δεν μπορεί ένας δημοσιογράφος να γράψει από το μυαλό του κάτι. Κάτι υπάρχει. Μπορεί να έχει πέσει ένα τηλεφώνημα στο Αλγερινό της Ομοσπονδίας, το Ματσάρι, ενδιαφέρεται να πω Ματσάρι όχι, και να βγει και η είδηση ότι ενδιαφέρεται. Δηλαδή να γίνει ουσιαστικά μια παραπληροφόρηση, αλλά όχι να μην υπάρχει βάση, να μην υπάρχει καπνός.
0: Άρα,
3: αυτό το κομμάτι, ναι.
0: Εσύ θεωρείς ότι αυτός ο καπνός, ας πούμε, τώρα, αυτό το ρουμάνικο, δηλαδή, εγώ θεωρώ απίθανο να το βρει και κάποιος. Δεν είναι, ας πούμε, όπως τότε, ήταν, ας πούμε, το Αθλέτικο της Αλγερίας. Ένα πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη σελίδα. Γράφτηκε και αναπαράχθηκε και από μέσα στην Ιταλία. Το σημερινό είναι τώρα σε ένα φόρουμ, ξέρω εγώ, εντάξει.gr. Δηλαδή αυτό κάποιος, θεωρώ εγώ, μπορεί να κάνω λάθος, ότι πήρε και είπε, γεια σας, υπάρχει αυτό εκεί, γράφτε το. Αναπαράγετε το, γιατί τώρα κακά τα ψέματα αυτό πουλάει. Δηλαδή το κλικ το κέρδισε.
1: Και έπαιξε και μετά, έπειτα όλη την ημέρα γενικά.
0: Σε όλα τα.
1: Σε όλα, ναι.
3: Ναι, ναι, ναι. Εγώ θα πω γενικά, επειδή ο Ματσάρι πουλάει όνομα στην Ελλάδα, δηλαδή δεν υποτιμώ κανέναν προπονητή, αλλά εάν παράδειγμα, θα πω για παράδειγμα, αν γράψει κάποιος ότι ενδιαφέρεται μια ομάδα για τον Κώστα τον Μπράτσο, ας πούμε, δεν θα έχει τέτοια μεγάλη απήχηση. Το όνομα του Ματσάρι αυτή τη στιγμή είναι hot, και επειδή έχουν συμβεί και πολλά στο κάτω παρελθόν, διορθώνονται κάποια πράγματα στο εσωτερικό του Ηρακλή, οκ, το καταλαβαίνω, αλλά τα στεγανά δεν έχουν κλείσει οριστικά και κάποιος
0: μιλάει πολύ και λέει και πράγματα που δεν ισχύουν, για να πούμε, ας πούμε, και κάποια πράγματα που έχουν βγει τα οποία δεν ισχύανε, άλλες φορές ισχύουν.
3: Ναι, εδώ έρχεται λοιπόν ο Ηρακλής και να πει, παιδιά, το δημοσίευμα το συγκεκριμένο είναι αναλυφές, δεν ισχύει.
0: Βγήκε, δηλαδή έτσι. Υπήρχε μια ενημέρωση από την ΠΑΕ που ανέβηκε στα site του Ηρακλή ότι δυσαρέσκεια για αυτά που γράφονται και ακούγονται κλπ. Που είναι λογικό από τη μία να το γράψουν. Βέβαια, μία μέρα πριν από ντέρμπι κλπ. Ξέρεις, δημιουργεί λίγο ένταση. Εγώ απλά εύχομαι, επειδή ο Ματζάρι είναι ο Ματζάρι, να το είδε και να πείσμωσε ακόμα παραπάνω, όπως κάνει γενικά με κάποια πράγματα που ακούγονται για αυτόν, ως τώρα τουλάχιστον.
3: Ναι, ναι. Όντως, πιστεύω ότι επειδή ο Ματσάρι καταφέρνει λίγο και την ελληνική νοοτροπία και την ελληνική λογική και του κόσμου και των παραγόντων, νομίζω ότι έχει αρχίσει και ο ίδιος να έχει μπει καλύτερα στο ρόλο του προπονητή στην Ελλάδα, να έχει ντρυφίσει και ο ίδιος, διότι δεν έχει σχέση στην Ιταλία και δεν έχει σχέση με όλα αυτά που έχει περάσει, με ό,τι συμβαίνει εδώ και συμβαίνει από πάρα πολύ νωρίς.
0: Έτσι ακριβώς. Τώρα, ένα σχόλιο θέλω να κάνεις, όσο σου επιτρέπεται, ρε παιδί μου. Για την, χωρίς να πούμε ότι είναι επίτηδες, έτσι, για τη διαιτησία ως τώρα που έχει ο Ηρακλής και γενικά για την διαιτησία στη Super League 1.
3: Ναι. Νομίζω ότι ο Ηρακλής έχει τα δικαιολογημένα παράπονα, διότι είναι πάρα πολλά τα κρούσματα σε μάτς δικά του και αν κάποιος θέλει να το δει βγάζοντας τα γυαλιά, δεν μπορεί όλα τα αμφισβητούμενα ή τα περισσότερα αμφισβητούμενα να είναι κατά του Ηρακλή. Εγώ δεν θα πω ότι είναι όλα καθαρά και δεν θα πω ότι όλα είναι γκολ, ας πούμε, που το έχουν ακυρωθεί.
0: Όχι, αλλά στην ίδια φάση είναι δύο διαφορετικές αποφάσεις. Εκεί έρχεται το εξοργιστικό, δηλαδή.
3: Εκεί ακριβώς. Εκεί είναι ότι είναι η κρίση του διαιτητή. Ωραία. Συνέβη σε ένα μάτι, συνέβη σε ένα δεύτερο, σε ένα τρίτο. Πληθαίνουν τα κρούσματα. Και δείχνει όντως ότι στο κομμάτι της διευθύνσης ο Ηρακλής έχει θέμα. Και έχει θέμα διότι η διοίκησή του δεν έχει καταφέρει να τον προστατεύσει αυτό το κομμάτι. Άρα έχει μπει, θα το πω εν μέρη, ας πούμε, λίγο στο στόχαστρο.
0: Okay. Νομίζω ότι φαίνεται αυτό και από την κλήση σε απολογία σήμερα το απόγευμα για την ανακοίνωση που έβγαλε η ΠΑΕ το Σάββατο.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή Παρασκευή Μπορεί να συνεδριάζει βέβαια κάθε Παρασκευή η Επιτροπή, έτσι, και να μην το ξέρω.
3: Να είναι κάτι που... συνεδριάζει κάτι, εντάξει.
0: Αλλά κλείσει σε απολογία για ανακοίνωση του Σαββάτου Παρασκευή 3 η ώρα το μεσημέρι, μου φαίνεται κάπως παράξενο.
3: Και άκου, θα σου πω κάτι. Αυτό και να είναι νόμιμο, ας πούμε, και ηθικό, πες ότι έτσι γίνεται πάντα.
0: Okay.
3: Δεν το έχουμε δει σε άλλες περιπτώσεις.
0: Μπράβο.
3: Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει επιλεκτική κρίση των ανθρώπων της Ιστορικής Επιτροπής για το ποιον καλούνε και πότε καλούνε. Είναι αυτό ένα θέμα, όντως. Έτσι είναι η Super League τώρα. Πάντα θα υπάρξει κάποιος ο οποίος προσπαθούμε λίγο να τον βρούμε λίγο πιο αδύναμο, να τον χτυπήσουμε. Γι' αυτό πρέπει να αχειρώνεται ο καθένας. Και ο κ. Μονεβασιώτης την ξέρει πάρα πολύ καλά τη Super League.
0: Βέβαια.
3: Και τουλάχιστον 2-3 άνθρωποι από τον δικό του περίγυρο, δεν θα πω όλοι, ξέρουν τα κατατόπια. Γι' αυτό ο καθένας θα πρέπει να προστατεύσει. Και θα φέρω παράδειγμα πέρσι σε Super League 2, ένα αντίστοιχο, που ο Ηρακλής δεν είχε αυτή τη δύση παράπονα. Αν εξαιρέσουμε καταφανίστα το μάτι με τον ΠΑΟΚ Β στη Χαλάσσα, να θυμάμαι καλά, που μιλάμε για μια διαιτησία 90-10.
1: Και το διαιτητή κατόπι τον οποίο είχαμε στο Ηρακλής Ατρόμητος, έτσι.
3: Έτσι. Αλλά αν απομονώσουν αυτό το μάτ, κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος ο Ηρακλής, δεν είχε θέματα διαιτησίας. Και αυτό γιατί έγινε. Δεν έγινε γιατί η Super League 2 έχει καλές διαιτησίες και δεν επηρεάζει ο διαιτητής από τις υπόλοιπες ομάδες και τους παράγοντες. Είχε γιατί ο ίδιος είχε φροντίσει να πει: παιδιά, εμένα δεν με αγγίξετε. Το πώς το φροντίζει ο καθένας, αυτό δεν μπορεί να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και να βγάζουμε προς τα έξω πράγματα. Αλλά ο καθένας δείξει τον τρόπο και το κάνει. Ο Ηρακλής πέρσι το έκανε με κάποιους ανθρώπους που είχε. Και φέτος δεν το έχει καταφέρει αυτό.
0: Εύχομαι να μην πάει μία-μία η χρονιά. Δηλαδή, πρόπερση, άσχετα αν ο Ηρακλής ήταν έτοιμος να ανέβει ή όχι, που είχαμε τόσο κακές διαιτησίες σε κάποια μάτς. Πέρσι ήταν οι διαιτησίες normal. Φέτος έχει ξεκινήσει έτσι. Ελπίζω να είναι πιο γρήγορα, να πω τα αντανακλαστικά, ή η ισορρόπηση, ας πούμε, αυτής της κατάστασης.
3: Ναι, νομίζω εξαρτάται κυρίως από τους ίδιους τους ανθρώπους του Ηρακλή να προστατεύσουν την ομάδα. Διότι άμα περιμένεις από κάποιον τρίτο, στην Ελλάδα δεν ισχύει αυτό. Ναι, μεν υπάρχει βελτίωση διαιτησίας μέσω του ΒΑΡ, δεν το έχουμε συλλάβει αυτό εδώ και χρόνια. Ναι, μεν είναι πιο ανταγωνιστικά τα πρωταθλήματα. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι τα αφήνεις και λες ας πάει μόνο το καράβι. Θέλει έλεγχο. Έτσι λειτουργεί το ποδόσφαιρο, κακώς λειτουργεί έτσι στην Ελλάδα, δεν συζητάμε. Αν αλλάξει αυτό θα το πούμε, θα πούμε παιδιά άλλαξε, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Τώρα όμως ισχύει. Πρωτίστως δηλαδή είναι θέμα εσωτερικό πιστεύω.
0: Τώρα από εδώ και πέρα έτσι, να κλείνοντας έτσι, την πρώτη επαφή που είχαμε, θα ήθελα και εγώ νομίζω και ο Δημήτρης να τα λέμε και σχετικά πιο
3: πιθανά. Όποτε θέλετε, εννοείται.
0: Τι βλέπεις Super League, δηλαδή ποιες ομάδες βλέπεις να φεύγουν από τον κίνδυνο νωρίς?
3: Ναι, πάρα πολύ
0: δύσκολο, πάρα πολύ αυτό,
3: γιατί, έτσι. Ναι, είναι πολύ ζωρικό γιατί κάθε χρόνο από το καλοκαίρι έχουμε τουλάχιστον μια ομάδα που λέμε παιδιά αυτή δύσκολο θα σωθεί. Θυμάμαι τη Λαμία που συζητάγαμε ναι. Μια χρόνια και λέγαμε εντάξει, αργά ή γρήγορα θα μείνει πίσω. Η κουβέντα έγινε μέσα στο καλοκαίρι, αρχή τέλη Αυγούστου για την Καλαμάτα. Διότι είναι μια διοίκηση που δεν έχει καμία επαφή με τον χώρο της Super League, ούτε στελέχη της. Και να πω ότι η Καλαμάτα δικήθηκε στο πρώτο μάτς στην πρεμιέρα με τον Άρη, στο μάτς που έγινε στην Τρίπολη, από τη διαιτησία. Και ήταν ένα πρώτο έτσι με καμπανάκι ότι η παιδιά μήπως έχει μπει η Καλαμάτα λίγο στο στόχαστρο.
0: Τώρα όμως με το Βόλο που έκανε την ανατροπή και με στον Ατρόμητο με 10 παίχτες που πήρε το Χ.
3: Έτσι. Και γενικά βελτιώνεται, δηλαδή και ο Ηρακλής που λέγαμε στην αρχή δεν βλέπετε, αρχίζει και στρώνει η κατάσταση.
0: Καλά, εμείς το κάναμε και από μόνοι μας αυτό. Εμείς χάσαμε αυτήν την 4-0 και μόνο που δεν πήγαμε την ομάδα εμείς οι ίδιοι να κάναμε στην κλήση της Super League 2, δηλαδή μιλάμε για τρέλα.
3: Εντάξει, okay. Άρα τώρα πάμε στην πράξη αφού έχει τσίρθει το πρωτάθλημα. Δεν φαίνεται κάποια ομάδα ότι είναι αδύναμη, ότι θα μείνει πίσω. Ας πούμε στο τέλος του γύρου θα βλέπουμε κάποια ομάδα που έχει πολλούς βαθμούς. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Δεδομένα όμως η Καλαμάτα είναι από τις ομάδες οι οποίες φαίνεται ότι θα είναι στα play-out και θα κινδυνεύσει να υποβοβαστεί. Και επειδή τα play-out είναι μια ιστορία η οποία είναι για τέλος πάντων, μην ξεφύγουμε από τα τετριμένα. Τα πλέον είναι δύσκολη κατάσταση.
0: Πολύ,
1: πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Έχουμε να τα συζητήσουμε πιο μετά αυτά.
3: Εντάξει. Okay. Θέλω να πω λοιπόν για εσάς στο διατάφτα ότι εκεί θα παιχτούν όλα και όποιος μπει θα πρέπει να δει πώς θα καταφέρει να σου δει και με ποιον τρόπο. Δεν υπάρχει κάποια στιγμή σε μια ομάδα που μπορώ να πω ότι είναι πολύ αδύναμη. Έχω ένα ερωτηματικό για την Καλαμάτα και δεν μου αρέσει καθόλου και η Φυσιά. Εμένα δεν μου άρεσε να μάθει. Δεν είδα κάτι ιδιαίτερο. Αλλά που έχει πολύ πυροπαράγοντα και πολύ καλό προπονητή.
0: Για να δούμε. Μου θυμίζει λίγο κάποιους παίχτες που περνούσαν όλη την ομάδα και σουτάρανε out. Η Κηφισιά.
1: Εμένα η Κηφισιά μου θυμίζει την προπέρσινη Καλυθέα που εν τέλει στο τέλος της σεζόν έπεσε. Σφιχτή στα ντέρμπι, στα μάτς με τις μεγάλες ομάδες και κακή σε όλα τα υπόλοιπα.
3: Ναι, ναι. Από τη στιγμή που από την Κηφισιά έφυγε ο Τετέρη Παντελίδης,

0: θα είναι πολύ ζόρικη.
1: Εμένα δεν μου αρέσει προσωπικά και ο Λεβαδιακός φέτος μέχρι τώρα, όσα μάτς έχω κάτσει και έχω δει. Παρόλα αυτά, ναι, με το ρόστερ του βλέποντάς το, θεωρώ ότι θα πάρει τα πάνω του, ειδικά τώρα και με την διακοπή που θα υπάρξει.
0: Ναι, με τους, τους παράγοντες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Super League 1, το να πάει ο Λεβαδιακός του Γιάννη Κομπότη στα play-out και να πέσει, μοιάζει σαν παραμύθι βγαλμένο από τα βάθη.
1: Πλέον ναι, παλιότερα βέβαια κοντινό παρελθόν ήταν μια ομάδα σαν σερ, οπότε μένει να δούμε.
2: Α, δούμε.
0: Ναι, ναι.
2: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά και είμαστε σε επικοινωνία.
0: Για χαρά.
1: Καλή συνέχεια, για χαρά.
0: Λοιπόν,
2: κοίτα να δεις γιατί μου αρέσουν κάποιοι άνθρωποι ακόμα και αν διαφωνώ μαζί τους. Γιατί είναι κοινικοί.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, είπε ο Λάπας, αυτό είναι το ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή, μας περιέγραψε την αλήθεια του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Και μας έδωσε. Ό,τι είπε ο φίλος Σταύρο πριν, ότι πρέπει να προστατέψεις την ομάδα, γιατί αν δεν μπορείς να την προστατέψεις, θα πέσουν όλοι αυτοί και να σε φάνε, γιατί εντάξει, είσαι Ηρακλής και τους ενοχλείς.
2: Έτσι ακριβώς. Εκεί ήθελα να καταλήξω και μου αρέσει πολύ που σχολιάζεις αυτό το μήνυμα, γιατί αυτό ακριβώς είναι το μυαλό μου και το σκεπτικό μου. Ότι μας κατέδειξε πλήρως, λέγοντας κάποια πράγματα, την αλήθεια. Δηλαδή, βγήκε και είπε, άσχετα αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με τις απόψεις του, ότι παιδιά, αυτό είναι το έργο. Αυτό, ο Λεβαδιακός έχει ήδη ένα βαθμό, να ξέρεις, όχι μηδέν. Το έργο είναι αυτό. Ότι εφόσον κάποιος μπορεί, δεν μπορεί κλπ. Και δυστυχώς ή ευτυχώς, εφόσον είμαστε σε αυτό το κομμάτι και είπαμε ότι ο Ηρακλής πήγε στο Sky και πήρε τα φράγκα, τα χοντρά και πάρα πολύ καλά έκανε, από εκεί και πέρα πρέπει να προστατευτεί η ομάδα με όλους τους τρόπους. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει γρήγορη, ας πούμε.
1: Αντανακλαστικά.
2: Μπράβο, αντανακλαστικά από την ΠΑΕ και λοιπά. Αλλά από εδώ και πέρα θα ήθελα να βλέπω καλύτερες διαιτησίες. Δεν σημαίνει ότι απαραίτητα πρέπει να καταλογίσω κάπου την ευθύνη. Αλλά αν ένας παίκτης χάσει το τέταρτο, ας πούμε, ο Κόλιτς, θα πω: ρε, Κόλιτς, τι έχασες. Έτσι και σε κάποια πράγματα είναι κάποιος ο υπεύθυνος. Είναι εύκολο να γίνει αυτό? Όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εμείς, σαν κόσμος, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να
1: στηρίξουμε,
2: με κάθε τρόπο. Πρέπει. Να στηρίξουμε με κάθε τρόπο. Στήριξη στην ομάδα, να γίνουμε όλοι μια γροθιά. Θα το λέω έτσι, θα φέρω και άλλα και ηχεία να το λέμε παντού και πάντα. Στήριξη στην ομάδα. Νομίζω έτσι λες να γίνω πιο κατανοητός. Είναι κάτι να γίνει, ρε παιδί μου. Εμείς εδώ μαλώνουμε μεταξύ μας. Είμαστε στην κατάσταση που ο ένας μαλώνει με τον άλλον. Όχι αυτό, όχι γιατί φοράει ροζ παπούτσια, είναι δυσιδαιμονία, γιατί αυτό, γιατί μπήκε έτσι, γιατί κλάνει το γατί. Δεν πάει έτσι το έργο.
1: Ναι. Θέλω να πω ότι τουλάχιστον από τη δικιά μας τη μεριά, εμείς είμαστε οπαδοί, εμείς είμαστε φίλαθλοι, εμείς είμαστε άτομα που αγαπάμε τον Ηρακλή και τον αγαπούσαμε πριν έρθουν όλοι αυτοί που είναι τώρα, θα τον αγαπάμε και μετά, αφού φύγουν όλοι αυτοί. Η δικιά μας δουλειά είναι να στηρίζουμε την ομάδα όσο περισσότερο γίνεται, να την ακολουθάμε παντού. Απλά και από ένα σημείο και μετά πρέπει και η ομάδα να θωρακιστεί, πρέπει η ομάδα να δει τι θα κάνει στο παικτικό, στο εξαγωνιστικό, να προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν νωρίτερα να ξεφύγουμε από κάποια περιπέτεια η οποία μπορεί να προκύψει μέσα στη χρονιά, να βγούμε από το βούρκο, το play out, και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε βήμα-βήμα, χρονιά με τη χρονιά, για να κάνει η ομάδα σταθερά βήματα, αν και ας γίνονται και αργά, δεν με νοιάζει καθόλου, αλλά να κάνει βήματα προς τα μπροστά σε όλα τα επίπεδα, στο εξαγωνιστικό, στο διοικητικό, στο παικτικό, στο οπαδικό, σε όλα.
2: Έτσι. Μόνο έτσι μπορεί να πάει μπροστά η κατάσταση και να έχουμε βήματα πρόοδο, αν βήμα-βήμα και κομμάτι-κομμάτι το πάμε λίγο παραπέρα. Δεν μπορούν όλα μαζί να κινηθούν.
1: Και δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη να δούμε το τι έκανε ένας άλλος σύλλογος σε 10 χρόνια, ένας άλλος σύλλογος σε 15 χρόνια, και να βγάλουμε όλη μας την κακία και όλη μας την αρνητική ενέργεια, γιατί δεν το κάνουμε εμείς σε 2 εβδομάδες. Δεν γίνονται αυτά τα
2: έτσι
1: πράγματα.
2: Ακριβώς.
1: Όλα αυτά θέλουν χρόνο. Αλλά πρέπει και εμείς να καταλάβουμε ότι είμαστε εδώ πέρα για να στηρίζουμε την ομάδα μας.
2: Πρώτα.
1: Πρώτα.
2: Έτσι, να
1: πρώτα,
2: στηρίζουμε
1: πρώτα.
2: Με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί ο καθένας, το καλύτερο που έχει να κάνει, ειδικά σε μέρες pre-game, ας πούμε, πρέπει να είμαστε όλοι σε πάρα πολύ καλό

0: Φεγγάρι. Όπα. Ναι, τίποτα, ένα σχόλιο διάβασα τώρα, τρομερό. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την αγωνιστική.
1: Πάμε να δούμε, ναι, να διαβάσω κάποια μηνύματα που έχουν έρθει στο Messenger και στο Instagram. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει: Φελάνα, χαιρετίσματα από την όμορφη σου γειτονιά. Εκεί στο Άδρο η γειτονιά μου είναι όλη Ηρακλειδής.
0: Εκεί βγαίνουν ακόμα φιλιά πολλά. Σαβλές, βγαίνουν ακόμα σαβλές, βάζουν μια τηλεόραση στην πλάτη και βλέπουν όλοι μαζί.
1: Εδώ ο Κωνσταντίνος μας στέλνει.
0: Πρέπει να είσαι τελείως ανώμαλος, φίλε.
1: Είναι φωτογραφία που είχε ανεβάσει ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, προχθές και την πήρε και βάλει
0: τι
1: το μονέ.
0: Ναι, ανάβασε αυτό το πράγμα τώρα.
1: Ναι. Και γράφει: Έρχεται να του τρώσει. Μια φωτογραφία του Πρόεδρου. Ο Χάρης μας στέλνει: Καλησπέρα, Λάνια. Υπάρχει καμία περίπτωση να αλλάξει κάτι για την απόβαση του Χαριλάου? Όχι.
0: Έχει ανοίξει ήδη και φεύγουν.
1: Λοιπόν, έχουμε Super League. Στοίχημα Super League.
0: Από αύριο στις 7 η ώρα.
1: Ξεκινάει από αύριο στις 7 η ώρα.
0: Θα πούμε πρώτα όλα τα μάτς και τελευταίο τον Άγλι.
1: Η πέμπτη αγωνιστική. Ξεχωρίζω το μάτς Ηρακλής Άρης. Λοιπόν, στις 7 η ώρα έχουμε Ατρόμητος,
0: Ατρόμητος και
1: Σάββατο
0: Φυσιά.
1: Και Φυσιά. Σάββατο και Φυσιά, ωραίο. Σάββατο. Ατρόμητος και Φυσιά, λοιπόν. 7 η ώρα. Κλειστό μάτς πιστεύω ότι θα είναι. Η Κηφισιά δείχνει μέχρι στιγμής να μην μπορεί να παίξει καλά. Έχει ένα πολύ καλό προπονητή. Είναι αλήθεια αυτό που είπε και ο Κώστας. Αλλά κάτι τη λείπει.
0: Καλά, προχωρήσαμε
1: με
0: τον Παναθηναϊκό.
1: Τη λείπει ο Τετέι με τον Παντελίδη.
0: Πέρα ένα πέναλτι του Παναθηναϊκού στο 0-0. Ένα με χαλασμένο χέρι, ο άνθρωπο με δεμένο χέρι. Σπρώχνει τον Τετέι, ο Τετέι πέφτει και δίνει πέναλτι. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά πουθενά.
1: Ο οποίο τώρα Τετέι όποτε θέλει πέφτει, όποτε θέλει δεν πέφτει. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να δεχτώ, έχοντα δει τον Τετέι σε άλλα 10 μάτ, ότι εκεί πέρα το χτύπησε τώρα και έπεσε. Τέλο πάντων, λοιπόν, Ατρόμητο και Φυσιά. Θεωρώ ότι μετά το πρώτο καλό ημίχρονο του Ατρομήτου και δεδομένου το ότι παίζει και στην έδρα του και ότι ο Περέα έχει άλλη μια εβδομάδα
0: ενσωμάτωση
1: στην ομάδα, ίσως είναι η ευκαιρία του Ατρομήτου να πάρει το πρώτο τρίποντο.
0: Θεωρώ ότι αν δεν κερδίσει και ειδικά αν χάσει, ο Κέρκες φεύγει.
1: Ναι. Πέραν το ότι φεύγει ο Κέρκες, είναι ένα μάτς το οποίο δεν σε παίρνει μέσα στη χρονιά άμα θέλεις να σωθείς και αν δεν θέλεις να μπλέξεις.
0: Γιατί
1: να το χάσεις.
0: Άκου τώρα τι, έχω μια θεωρία. Τι? Αν μια ομάδα που δεν πάει να σωθεί αλλά πάει για το κάτι παραπάνω αρχίσει να κινδυνεύει, σώζεται πιο δύσκολα από μια που το ξέρει το έργο.
1: Ναι, γιατί έχει ανεβάσει πάρα πολύ τις προσδοκίες στην αρχή της χρονιάς. Καλή ώρα Αστέρας Τρίπολης πέρυσι. Είχε κάνει μια ομάδα με αρκετά καλούς παίκτες, είναι η αλήθεια, αλλά ξεκίνησε κλαρινέτ. Και στο τέλος σώθηκε πρώτη-τελευταία αγωνιστική.
0: Με το μεγάλο Μπαρτόλο και το Μακέντα.
1: Με το μεγάλο Μπαρτόλο που έβαλε πέντε απευθείας φάουλ.
0: Τον Παπαδόπουλο, τον τερματοφύλακα, τον Μπαρτόλο και τον Μακέντα να σώζουν τη χρονιά. Έτσι, αυτή η τριάδα ήταν που.
1: Οπότε θεωρώ ότι είναι μια καλή ευκαιρία για τον Ατρόμητο να κάνει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Δεν βλέπω να κερδίζει.
0: Ότι ξεκινάει το μάτσα από το Χ και πάει μέχρι Άσο.
1: Να.
0: Δεν θεωρώ ότι υπάρχει διπλό σε αυτό το παιχνίδι ποτέ.
1: Έχει καλούς παίκτες για να φύγει στην κόντρα ή. Η Κηφισιά, όπως στο ΆΚΑ που έβαλε τον γκολ στον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα, αλλά δεν νομίζω ότι
0: δεν
1: θα κερδίσει.
0: Δεν νομίζω να την παίξει πολύ ανοιχτά ο Ατρόμητος. Ναι. Απλά εκεί μέσα αυτά τα μάτς συνήθως τα καταφέρνει.
1: Ναι, τα καταφέρνει.
0: Πάμε τώρα.
1: Πάμε τώρα.
0: Αυτό το θέλω Χ. Έτσι είπα, έναν άσο να έχει και πέντε διπλά ό,τι θέλω.
1: Ναι. Και εγώ Χ το θέλω, εντάξει.
0: Τρεις βαθμούς να πάνε και δυο, να μην κάνω τον Ηρακλή, ό,τι και να συμβεί.
1: Πάμε τώρα. Κυριακή.
0: Λεβαδιακός
1: Ολυμπιακός στις 5 στη Λιβαδιά. Ο οποίος Ολυμπιακός εξαντλήθηκαν τα εκτός έδρας εισιτήρια που είχε στη διαθεσιμότητά του και ζήτησε παραπάνω τη στιγμή που οι οπαδοί του Ηρακλή δεν μπορούν να πάνε να δουν την ομάδα τους στην ίδια την πόλη.
0: Έτσι.
1: Ένα μάτς το οποίο μετά τον αέρα που έχει ο Ολυμπιακός από το Europa League, το οποίο το είδα το μάτς, δεν έκανε τόσο κακή εμφάνιση.
0: Ήταν αυτό που χρειαζόταν ίσως για να πάρει ψυχολογία και η ομάδα και ο προπονητής και να μπορέσει να πάει στο παραπέρα.
1: Ναι.
0: Ο Λεβαδιακός παρουσιάζεται σκατά.
1: Χάλια, πολύ χάλια.
0: Ως τώρα. Οπότε χάλια. Θεωρώ ότι αν δεν καταφέρει να κάνει αυτό το διπλό, φυλάκια και ο Ολυμπιακός θα έχει αναγούλες.
1: Ναι. Θεωρώ ότι με τη βαθιά ανάσα που πήρε ο Ολυμπιακός, κουτσά στραβά θα το πάρει το μάτς.
0: Κι εγώ.
1: Ναι. Οπότε εγώ, για αυτό το μάτς εγώ θα έβλεπα διπλό. 6 ώρα.
0: Βόλος ΑΕΚ. Και εκεί χιλιάδες αεξίδες
1: θα πάνε.
0: Και εκεί κανένα πρόβλημα.
1: Κανένα πρόβλημα. Άλλη μια ομάδα που αυτή την εβδομάδα της επιτρέπεται να ταξιδέψει, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα πήγανε στην Τρίπολη. Παρόλα αυτά, ξαναλέω ότι στους οπαδούς του Ηρακλή αυτήν την εβδομάδα δεν επιτράπει.
0: Άρα ερχόμαστε
1: με συμφωνία των ΠΑΕ και των οπαδών να πάνε να δουν την ομάδα τους στην ίδια τους την πόλη.
0: Ερχόμαστε λοιπόν στα λόγια της ΠΑΕ Ηρακλής ότι μας θεωρούν πολίτες δεύτερης κατηγορίας.
1: Εννοείται. Έτσι. Εννοείται. Τώρα για το παικτικό του συγκεκριμένου αγώνα. Ο Βόλος έκανε τρεις μεταγραφές. Πήρε δύο αρκετά καλά χαφ στο κέντρο.
0: Τον Καμπελά από τον
1: Ολυμπιακό. Και πήρε και τον Καμπελά από τον Ολυμπιακό. Ενισχύθηκε στο 90 των μεταγραφών, η αλήθεια είναι. Παρ' όλα αυτά.
0: Καλά έκανε γιατί είναι θλιβερός.
1: Καλά έκανε γιατί ήταν θλιβερός. Ναι. Παρ' όλα αυτά δεν θεωρώ ότι θα μπορέσει να κάψει την αντίσταση τη ΣΑΕΚ, η οποία κιόλα. Έρχεται με σπασμένα τα φρένα γιατί ο κύριος Αλέκος Βοσνιάδης κατάφερε να φάει 8 γκολ.
0: Και με
1: εξαιρετικός Μάνταλος, 4 ασίστ και ένα γκολ σε ένα ημίχρονο.
0: Και δεύτερο ημίχρονο έκανε χαβαλέα. Του έκανε fair play. Για 15 γκολ ήταν.
1: Ναι.
0: Του έβαλε 6 το πρώτο, κουρασμένο, στο δεύτερο βέβαια να του βάλει ένα
1: πέντε. Άστο.
0: Τέλος πάντων.
1: Το μάτσο εγώ το βλέπω διπλό.
0: Η ΑΕΚ λοιπόν πήγε μέσα στην Τρίπολη, έφερε χ. Μέσα στην Κηφισιά έφερε χ.
1: Ναι.
0: Δεν την παίρνει.
1: Δεν την
0: και
1: παίρνει.
0: Δεν την παίρνει και με αυτό το ρόστερ.
1: Και δεν θεωρώ ότι θα κάνει και rotation, αλλά έχει τραυματισμένο Βάργκα. Έπαθε θλάσσιχτα.
0: Θα βάλει ο Γιώβιτς γκολ. Έχασε δύο μέσα στην Τρίπολη, δεν τα χάνει ούτε η μητέρα μου.
1: Ναι.
0: Δεν τα χάνει ούτε η μάνα μου αυτά. Κανένα από τα δύο. Θεωρώ η ΑΕΚ λοιπόν εγώ ότι θα πάρει μια νίκη όχι πολύ δύσκολη, αλλά όχι και 0-5. Δηλαδή, θεωρώ ότι το μάτς είναι 0-2, 1-3, κάπου εκεί.
1: Εγώ
0: το
1: πιστεύω
0: βλέπω.
1: Είναι στο 1-2 το με παιχνίδι. 0-2. Μάλιστα. Κάτι εκεί, ας πούμε, όχι πολύ άνετο.
0: Ναι,
1: με την καμία.
0: Όφι Αστέρας Τρίπολης.
1: Ωραία.
0: Είναι ο άσος της αγωνιστικής που θέλω.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ναι. Συμφωνώ μαζί σου. Είναι ο άσος αγωνιστικής που θέλω κι εγώ.
0: Ο Όφι είναι μια ομάδα που θα είναι στο 5-8 από τη δείχνει, βάσει και τη φόρα που έχει κλπ.
1: Ναι.
0: Παίρνει και φράγκα κτλ. Τεστ λέει ο Τάου και στέλνει 2,5 ευρώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Για,
1: τεστάρετε κι άλλοι. Τεστάρετε
0: για,
1: κι
0: κάτσε
1: άλλοι.
0: Λίγο να κάτσε λίγο γιατί μπερδευτήκαμε τώρα.
1: Τεστάρετε κι άλλοι.
0: Λοιπόν, πόσα like έχουμε, ρε φίλε.
1: Δεν ξέρω.
0: 250 μέχρι τις 8 και 20. Μέχρι τις 8 και 20. 300 like θέλω. Και θέλω και 10 super chat.
1: Ναι.
0: Στείλτε από 5 λεπτά. Θέλω 10 super chat και 50 likes σε ένα τετάρτο. Μέχρι τις 25. Άντε, 13 λεπτά.
1: Ναι, το έξω.
0: 10 super chat και 100 και 50 like. 300 δηλαδή. Απλά πράγματα ζητάμε, ρε παιδιά. Πάμε, συνεχίζουμε. Απλά πράγματα. Πάμε, δώστε λίγο φόρτσα. Αύριο Ηρακλής παίρνει το διπλό στον Άρη. Δώστε λίγο αγάπη και στο Ιταρό και στην ομάδα. Πάμε, Όφι, Τρίπολη. Είναι μεθυσμένη πολιτεία Όφι.
1: Εγώ θεωρώ ότι γενικά θα κάνει rotation. Θα μου πει το rotation του θα είναι να βάλει Χατζηγιοβάνι και Νους γιατί δεν παίξανε.
0: Νους θα βάλει Χατζηγιοβάνι, δεν πιστεύω.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα το βάλει βασικό. Θα δούμε. Αποστολάκι έχει να φέρει από τον πάγκο βασικό. Γενικά Όφι έχει καλούς Έλληνες παίκτες. Η αλήθεια είναι να φέρει.
0: Εκείνη η δύναμή του.
1: Εκείνη η δύναμή του, ναι. Νομίζω χθες έπαιξε πάλι με 9 ή με 10.
0: Πολύ, ναι.
1: Ναι, πάρα πολλούς Έλληνες. Θέλω να είναι άσος αυτό, να πάει και ο Αστέρας στη διακοπή με ένα βαθμό. Ναι, πολύ σημαντικό.
0: Ή δύο.
1: Ναι, έναν. Νομίζω έναν.
0: Έναν έχει αυτός και Λιβαδιά.
1: Ναι.
0: Δύο Κηφισιά. Ατρόμητος.
1: Ναι, και να υποδεχτεί μετά τον Ατρόμητο στη.
0: Και εκεί αίμα κι άμος,
1: στη διακοπή αίμα κι άμος, ναι. Εγώ θα έλεγα και θέλω και πιστεύω ότι το συγκεκριμένο μάτς είναι άσος.
0: Για να δούμε. Εγώ βλέπω άσο, αλλά βλέπω ότι έχει και πολύ χ. Το πάω και προς το χ το παιχνίδι
1: ναι.
0: Αυτό. Λοιπόν, Καλαμάτα, Παναθηναϊκός.
1: Διπλό.
0: Θα πεθάνει στο γήπεδο η Καλαμάτα.
1: Εγώ πιστεύω διπλό και άνετο. Δεν ξέρω.
0: Θα πεθάνει στο γήπεδο η Καλαμάτα.
1: Ο Ναΐ θα βάλει δύο γκολ από το ημίχρονο και. Ναι.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί να τον κοντράρει. Δεν έχει δείξει τρομερά δείγματα ο Παναθηναϊκός. Αλλά θεωρώ ότι αυτό το μάτς θα το πάρει.
1: Εγώ θεωρώ ότι και να χρειαστεί ο Παναθηναϊκός με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο.
0: Εντάξει, επειδή έχει 5 πέρα από 5 μάτς.
1: Το μάτς θα το κερδίσει.
0: Και Πανετολικός ΠΑΟΚ.
1: Πανετολικός ΠΑΟΚ. Ένα μάτς το οποίο, να σου πω την αλήθεια, εγώ θα προτιμούσα να βγει διπλό. Γιατί δεδομένου της νίκης που θα κάνουμε εμείς, να πλησιάσουμε τον Πανετολικό.
0: Στον έναν.
1: Και ενδεχομένως να τον βάλουμε από κάτω.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι.
1: Δεν με ενδιαφέρει η έκβαση του αποτελέσματος. Εγώ προτιμώ ο Πανετολικός να μείνει χαμηλά. Γιατί όσο η ομάδα στην αρχή παίρνει πόντους, μια ομάδα η οποία στην αρχή της χρονιάς την είχαμε ότι Όχι ότι θα κινδύνευε απαραίτητα, αλλά τουλάχιστον θα ήταν στα play out. Δεν θέλω οι ομάδες να απομακρύνονται. Θέλω οι ομάδες οι οποίες σίγουρα δεν μπορούν να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω να είναι κοντά μας. Πόσο μάλλον να τις περάσουμε κιόλας.
0: Λοιπόν, εγώ λοιπόν θεωρώ ότι ο Πανετολικός, το είπα πριν τα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, και ξεφτιλίστηκα με 3-0 νίκες του Πανετολικού.
1: Ναι, βέβαια έκανε μεταγραφές ο Πανετολικός. Πήρε και τον Θημιάνη από τον ΠΑΟΚ. Σαν
0: καλή
1: ελεύθερο.
0: Μεταγραφή αυτή.
1: Καλή μεταγραφή αρκετά.
0: Καλός είναι και το αριστερό του εξτρέμ που. Game over και στον ήχο. Εδώ κάτι πρόβλημα έχουμε με τον ήχο, Ελευθερία. Μας γράφουν εδώ. Ο Φορτούζη βρε τον έριξε. Τον ήχο, μάλλον εννοεί. Game over, γράφει ο φίλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ακουγόμαστε. Δεν έχουμε ήχο. Εγώ ακούω.
0: Τώρα.
2: Μήπως μας δουλεύετε.
0: Μπορεί.
2: Όποιος μας δουλεύει θα στείλει ένα super chat τουλάχιστον 10 ευρώ.
0: 20.
1: 30.
2: Βασικά δεν θα μας ξαναδεί.
0: Χάθηκε ο ήχος.
1: Μια χαρά είναι ο ήχος. Προχωράμε. Λοιπόν. Ακούγεται ρε κανονικά. Λοιπόν, προχωράμε.
0: Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα.
1: Εσύ λες το αριστερό εξτρέμ του Πανετολικού, τον Τζενεπό.
0: Τζενεπό, ναι. Ο οποίος ήταν καλός με τον Παναθηναϊκό. Ήταν αυτή η πιο κινητήρια δύναμη. Έκανε κάποιες ευκαιρίες. Θεωρώ ότι ο Πανετολικός θα χάσει. Και θεωρώ ότι από εδώ και πέρα ο Πανετολικός θα αρχίσει να χάνει. Δεν θεωρώ ότι
1: νομίζω
0: θα γλιτώσει.
1: Ότι μετά έχει να παίξει κι άλλο δύσκολο μάτς.
0: Αν ο Πανετολικός δεν είναι στο 9-14, θα θεωρώ ότι είμαι άσχετος από ποδόσφαιρο.
1: Ρε φίλε, τώρα εντάξει, να πάει ο Πανετολικός να.
0: Αυτό θεωρώ.
1: Να πάρει τώρα
0: και
1: αποτέλεσμα.
0: Δεν εκτιμώ
1: δεν
0: και τον ίδιο του τον προπονητή. Δεν τον εκτιμώ εγώ.
1: Έχει θέμα εσύ,
0: Δεν μου άρεσε ο
1: Πανετολικός. Δεν σε αρέσει καθόλου. Το λες από την αρχή τη χρονιά, το θυμάμαι από το καλοκαίρι, από την αρχή του καλοκαιριού, δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα. Δεν μου άρεσε. Ακούγεσαι μέχρι τις Βρυξέλλες. Χίλια χρόνια να κλείς. Γεια σου, φιλέ. Να είσαι καλά. Από πού μας ακούτε? Λοιπόν, θέλω να πω κάποια ευχαριστώ, αν με επιτρέπεις.
1: Εννοείται.
0: Μεγάλε φελάνο. Στο Αναδόμησης. Στην Αναδόμηση Μαζά Θεράπη. Δευτέρα 3 η ώρα έχω κλείσει να πάω να με ισοπεδώσει.
1: Δευτέρα. Λες να έρθω κι εγώ.
0: Δεν ξέρω αν έχει ραντεβού. Νομίζω ότι βγήκε το τελευταίο. Μίλα μαζί του. Κόμβος. Κούριερ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και Τρανσκόμπι. Από σήμερα κιόλας είναι στην μεγάλη αγκαλιά και του Ιταρό, όπως είναι και στη στήριξη γενικά που παρέχουν σε όλον τον ερασιτέχνη Αγγλί. Θέλετε να μεταφέρετε από παλέτες μέχρι οτιδήποτε.
1: Παλέτες,
0: ένα μικρό courier. Κόμβος και Αναδόμη, Κόμβος και Τρανσκόμπι, εκεί νομίζω ότι θα καταφέρετε να κάνετε το καλύτερο. Και εννοείται DTS, ο μεγάλος Δημήτρης Τέισιούτης.
1: Και αδερφός.
0: Αδερφός. Θέλω να του δώσω γι' αυτό ένα ευχαριστώ για όλα αυτά που κάνει για το ραδιόφωνο. Είναι, οι χορηγοί μας είναι και εταιρείες και άνθρωποι οι οποίοι εκτιμάμε ότι αυτά που έχουν θα στείλουμε δηλαδή τον κόσμο του στην Ακλειδέα σε κάτι πάρα πολύ καλό. Να ευχαριστήσω και τον Σουάνι με το ηλεκτρον που μας έκανε εδώ τα νέα στούντιο, που αυτό πρέπει να λέγεται πάντα, να το φωνάζουμε δυνατά και να το λέμε. Και από εκεί και πέρα να πω και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον φίλο μου τον Τάσο που έχει τον Τζίγκο, που θα βοηθήσει τον Αχλή με γεύματα για τους αθλητές. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Καλησπέρα, αδέρφια, για διπλά αύριο. Χίλια χρόνια να δεις από Άργος Οριστικό. Παύλο, δεν σου άρεσε εμφανισιακά? Ποιος? Στέλνει Ολλανδία. Στέλνει, βέβαια.
1: Καλησπέρα στα πιο όμορφα αγόρια του κόσμου. Σας ακούω από την εφαρμογή. Γεια σου, Άγγελε. Ευχαριστούμε
0: σου,
1: πολύ
0: Άγγελε,
1: που αναφέρεις και την
0: πολύ
1: εφαρμογή μας.
0: Πολύ λαός. 287 like, παιδιά,
1: πάμε. Ιταρό.
0: Δώστε λίγο αγάπη. Δώστε λίγο αγάπη εκεί. Πάμε να φορτώσουμε λίγο. Κυριακή θα είσαι, Παύλο, στο Ιβανόφιο? Ναι, θα είμαι. Επειδή είναι μαυροσκούμενο, δεν θα είμαι στη γραμματεία. Θα είμαι οπαδικά. Σαν οπαδός θα είμαι. Και πάμε, παιδιά, να δούμε και το νέο Fan Zone, αν είναι έτοιμο την Κυριακή. Ούτως ή άλλως το Σάββατο υπάρχει κάλεσμα στη γιγαντοοθόνη του Fan Zone να δούμε όλοι οι Ηρακλειδείς μαζί τον Άρη με τον Ηρακλή. Τον Ηρακλή ευχόμαστε όλοι να φεύγουμε το διπλό από εκεί μέσα. Δεν ακούγεστε, λέει ένας φίλος.
1: Καλησπέρα από Καινούλευκη Σικές. Ερώτημα 1. Ποιος άραγε θα ζήλευε ή θα φοβόταν να φανεί η οπαδική μαγιά στην πόλη, γιατί θα ανέβαιναν οι άλλοι στα μάτια του απλού κόσμου ανά την Ελλάδα? Ερώτημα 2. Ποιον άραγε εξυπηρετεί η μη μετακίνηση στον οπαδό μας και το να παίζει για ένα ακόμα σερή αγώνα ή χωρίς κόσμο ή καμιά 300, 400, 800 χιλιόμετρα μακριά? Καλή δουλειά, όλοι μέλη στο γυμναστικό, όλη διαρκεία. Γήπεδο αυστηράς χορτατζίδες.
0: Συμφωνώ με όλα.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Κερδισμένος λοιπόν σε αυτή τη κατάσταση που υπάρχει τώρα είναι η έτερη ομάδα της πόλης. Έτσι.
1: Ναι. Ο φίλος Πάνος μας στέλνει στο Messenger μια φωτογραφία
0: το Καφτατζόγλιο.
1: Σημερινή από το Καφτατζόγλιο.
0: Εμφανισιακά είναι μια χαρά.
1: Εμφανισιακά φαίνεται πάρα πολύ καλό το χόρτο. Αν δεν παίξουμε και σε 40 μέρες και δεν είναι έτοιμο. Ρε φίλε, τι να σου πω τώρα, εντάξει.
0: 11 του.
1: Θα ξεκινήσω να χτίζω εγώ εδώ πέρα.
0: Όχι, πανέτοιμο θα είναι. Θα είναι έτοιμο και στο από κάτω. Γιατί τώρα εμφανισιακά είναι έτοιμο, αλλά στο από κάτω του έχει θεματάκια. Εντάξει. Δηλαδή θέλει να δέσει. Αυτό εννοώ ότι μας λένε.
1: Ένας μήνας τώρα είναι υπέρ,
0: ναι,
1: υπέρ αρκετός.
0: Αν δεν ακουγόμαστε, κάντε refresh, λέει εδώ το Ιταρό. Έτσι ακριβώς. Πόσα διαρκείας έχει η ομάδα, γύρω στις 3.200. Θεωρώ ότι αν κάνει διπλό η ομάδα αύριο θα φτάσει με το Λεβαδιακό μέχρι 3.500.
1: Ναι.
0: Αυτό θεωρώ εγώ. Και αν δεν υπήρχε αυτή η ανακατοσούρα και όλη η κατάσταση εκεί με σέρες, ΑΕΚ, Καφτατζόγλια κλπ., θεωρώ ότι θα είχε φύγει ήδη πάνω από τις 3.500 διαρκείας. Έτσι. Λοιπόν, για το, τώρα για την Κυριακή που παίζουμε τον μπάσκετ. Ένα πάρα πολύ δυνατό φιλικό με ομάδα.
1: Απέναντι σε ομάδα που παίζει το EuroCup.
0: Έτσι ακριβώς, ναι. Μας λέει ο Βασίλης Οτούλης. Θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ καλό τεστ. Να δούμε και την ομάδα μας σε υψηλό αγωνιστικό ρυθμό, με προχωρημένη την προετοιμασία, με το Λεκιού να είναι έτοιμος, με Τάσο Κουκ να παλεύει και Αρνόκουρο ίσως προλάβουν και οι δύο, θα δούμε, και με διάφορες εκπλήξεις από την ΚΑΕ που ετοιμάζονται, διάφορα πραγματάκια τα οποία θα είναι πάρα πολύ όμορφα. Να ξέρετε, έρχονται πολύ ωραία πράγματα από την ΚΑΕ. Έχει κάνει αναβάθμιση και στο ρόστερ, εγώ λέω, ο Ηράκλης. Είναι η προσωπική μου άποψη αυτή. Θα κρυθώ βέβαια και εγώ για την άποψή μου.
1: Γίνανε εργασίες στο Ιβανόφιο το καλοκαίρι. Νομίζω κάποιες.
0: Γίνανε κάποιες εργασίες, γίνανε κάποιες.
1: Σουλουπώσεις και τα λοιπά. Ναι. Λίγα κάποια πράγματα αλλάξανε.
0: Θα έχουμε, θεωρώ, φέτος ένα ωραίο πρωτάθλημα με 5 πάρα πολύ δυνατές και ακριβές ομάδες. Και ο Ηρακλής πιστεύω ότι θα είναι η ομάδα η οποία θα είναι εκεί κοντά σε αυτές τις ομάδες. Και θεωρώ, η άποψή μου είναι και η κρίσιμη, ότι θα κινηθούμε από το 6 ως το 8.
1: Okay.
0: Και στόχος για μένα είναι να περάσουμε τον όμιλο στο FIBA Europe Cup.
1: Ναι, οκ. Okay. Εγώ δεν έχω ασχοληθεί ακόμα πάρα πολύ με το
0: ομάδες,
1: πάρα
0: πολύ με το μπάσκετ. Περνάνε οι δύο.
1: Εντάξει. Πιστεύω θα μπορέσουμε, ρε φίλε. Θα μπορέσουμε.
0: Μάλλον γλιτώνουμε τη γερμανική ομάδα, η οποία μάλλον πάει σε άλλη διοργάνωση από ό,τι καταλαβαίνω. Ή την Τζίκη. Κάτι τώρα δεν ξέρω, τα πούνε οι μπασκετικοί αυτά. Εγώ θέλω να δω τον όμιλο έτοιμο. Δεν μπορώ να ασχοληθώ με το μονοπάτι.
1: Τώρα λένε θα κερδίσει η Τζίκη τρία μάτσα αποκλειστή, θα κάνει και πού θα πάμε.
0: Εγώ θέλω να
1: και...
0: πάω Γερμανία 15-14 Οκτώβρη. Να πάω με τη Βισμπουργκ.
1: Θα
0: να
1: πας.
0: Είναι εκεί να πάμε.
1: Θα πας,
0: να πας, πάμε.
1: Θα πάμε.
0: Άμπραβο. Με καρφώνει. αν δεν ακούτε, F5 γράφει ένα σύλλογο ο Κώστας Οποθητός. Είδες, το κατάλαβα, αδερφέ. δεν άκουγα, Παύλο, είπα να κάνω refresh και άκουσα. Ωραία, να πω super chat και like και διπλό. Αυτά, να ακουστούν αυτά, να βγουν και τα τρία. Πάμε, 297 likes έχουμε, πάμε να φτάσουμε τα 300. Νομίζω, αγαπητή μου Ελευθερία, ότι ήρθε η ώρα να ανοίξουμε γραμμές. Και να πούμε το τηλέφωνο, 2317-00-38-58. 2317-00-38-58. Κάνε μια πρόλεψη για το Άρης Ηράκλης, φίλε.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Ειλικρινή άποψη, 0-0-0-1.
0: 0-1 στο 64.
1: 0-1 στο 95 με κόντρα, επίθεση εννοώ, αντεπίθεση. Σάντε Σίλβα δίνει την μπάλα στον Πέδρο Μάρκες. Αυτός εκτελεί και σαν άλλος Βικτοράς Γιάκομπ πηγαίνει στην κάμερα.
0: 0-1 από κόρνερ, κεφαλιά του Πίνια.
1: Εντάξει.
0: Πίεση.
1: Και εμείς βλέπουμε όνειρα, αλλά είπαμε.
0: Πίεση της ομάδας του Άρεος. Και 0-2 λοιπόν στο 88.
1: Μακάρι.
0: 0-2 στο 88. Τελευταία φάση, 1-2.
1: Εγώ το πιστεύω το διπλό πάντως.
0: Goal και αρκετά, λήξη, σαν
1: αρκετά.
0: Το Άρη Σόφι.
1: Όπως θα έπρεπε να είναι, όπως θα έπρεπε να λέγαμε αυτή τη στιγμή, goal και λήξη σαν το Ηρακλής Ατρόμητος, αλλά λέμε goal και λήξη σαν τον Όφι. Κάτι ψηλά σχετικά, έχουμε καμία ενημέρωση για τη γυναική ομάδα. Πέρυσι... λέχτηκε ότι είναι υποχρεωτικό για τις ομάδες Super League 1. Και εγώ το έχω ακούσει αυτό που λες πάνω, ότι είναι υποχρεωτικό, αλλά δεν έχω ιδέα.
0: Θα απαντήσω την Τρίτη. Ακούσατε τώρα τι γίνεται. Την Τρίτη ο Ηρακλής παίζει. Πάμε στη γραμμή.
1: Πάμε στη γραμμή.
0: Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, χίλια χρόνια Ηρακλής.
1: Καλησπέρα.
3: Ο Θάνος είμαι από Κομωτινή. Καλό.
1: Γεια σου, Θάνο.
0: Γεια σου, ρε Θάνο.
3: Τι να πω. Το περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια αυτό το ντέρμπι. Θυμάμαι το 2011 πάρα πολύ, ενώ μου 5 χρονών, να το βλέπουμε τον πατέρα μου στην τηλεόραση.
1: Ήσουνα 5.
3: Ήμουνα 5, ναι, το 2011. Ναι, και το θυμάμαι. Και το άλλο μάτς που θυμάμαι από εκείνη τη χρονιά είναι με το Γαύρο μέσα στο Καφτατζόγλιο που έγινε Ηρακλής τότε 100%. Και μετά θυμάμαι και αυτό το μάτς που βάζει γκολ ο Γιάκομπ.
0: Ναι.
3: Και πέρσι αφού ανεβήκαμε, βρήκα και στο Βίτι τη φανέλα του Γιάκομπ και πήρα και μια τέτοια φανέλα και τη φορούσε και χτες. Ωραίος.
0: Έτσι καλά έκανες.
3: Οπότε εγώ πιστεύω ότι κάτι ανάλογο θα γίνει.
1: Μακάρι.
3: Μαρκέζ, θα το βάλει 0-1, πιστεύω στο εκεί πάλι 70-80.
0: Μακάρι. Εγώ πιστεύω θα κάνει το 0-2 λοιπόν ο Μαρκέζ. Μετά 0-1 πίνια κεφαλιά, κόρνερ ή ένα μπουμπούλα και κανένα σου στραβό, κάτι τέτοιο. Το έχω δει δηλαδή αυτό το έργο. Το έχω δει μπροστά μου.
3: Ναι. Η άλλη ερώτηση που ήθελα να κάνω.
0: Παρακαλώ.
3: Ο Κόλλιτς σε όλα αυτά τα παιχνίδια, ασχέτως Μαρκέζ ή τέτοιο στυλ γενικότερα, είναι και λίγο τακτική του ματζάρι με την έννοια του ότι στο Βόλο έπιασε ο Κόλλιτς. Άμα θυμάστε το παιχνίδι, δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο που ήμασταν πλήρεις, έπαιρνε τις μπάλες, έπαιρνε τις κεφαλιές και έσπαγε στο πλάι.
0: Μα αυτό θέλει
3: ή είναι λόγω του ότι ο Μαρκέζ δεν είναι έτοιμος ή δεν ήταν έτοιμος τουλάχιστον.
0: Λοιπόν, ο Ματσάρη,
3: δεν έπιασε
0: ο Ματσάρη γενικά θέλει να έχει μπροστά ένα ψηλό. Γι' αυτό δοκίμαζε για τον Οκάκα. Θέλει ένα τέτοιο παίχτη. Σημείο αναφοράς μπροστά για να ανοίγει την μπάλα. Απλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο παίχτης που θα παίξει εκεί, αν του έρθει μπάλα μπροστά, θα τη στείλει στο γάμο του Καραγκιόζη.
3: Καλά, ναι.
0: Φαίνεται από τη μεταγραφή που κάναμε τώρα με το Σλοβαίνο διεθνή, το πιτσιρικά που πήραμε από την Τζένοα, ότι ο Ματζάρη θέλει τέτοιο παίχτη, απλά δεν έχει μείνει ικανοποιημένο από τον Κόλλιτς. Οπότε θεωρώ ότι είναι τακτική του Ματζάρη να παίζει ένα τέτοιο παίχτη, δεν ικανοποιεί και πήραμε έναν ακόμα για να είναι η ομάδα οκ okay και να μην έχει προβλήματα.
1: Και να υπάρχει και μεγαλύτερο ανταγωνισμό.
0: Αυτό.
3: Και άρα δηλαδή στο μέλλον υπάρχει περίπτωση να παίξει όπως παίξαμε στο δεύτερο ημίχρονο με τον Ατρόμητο.
0: Είναι πολύ πιθανό. Το...
1: Εμένα είναι προσωπικά η επιθυμία μου, άμα θες τη γνώμη μου. Να βλέπω την ομάδα να παίζει με βασικό τον Μάρκες και από πίσω Σίλβα, Μπαρθένα, Σίβι Λόπεθ κτλ.
0: Μακάρι να είναι όλοι έτοιμοι.
3: Βέβαια είναι ανάλογα την ανάλυση του παιχνιδιού. Δηλαδή θέλω να πω ότι με τον Βόλο αυτό δεν θα μπορούσαμε να παίξουμε τόσο καλά όσο παίξαμε με είχαμε τους δύο πάνω.
1: Κοίτα, ανάλυση του παιχνιδιού.
3: Που έκανε υπεραριθμία στο πλάι. Ναι. Έβαλε το Λίρατζ μπροστά που ουσιαστικά κάλυπτε και πίσω.
1: Ναι.
3: Δεν τέριαζε το 4-3-3, άρα τέριαζε να πάμε κάθετα, να το πω.
1: Εντάξει, παρόλα αυτά, αυτό δεν σημαίνει ότι ανάλογα με το εκάστοτε παιχνίδι, εμείς θα βάζουμε τον Μύρ να παίζει αριστερό εξτρέμο. Α πούμε, εμένα δεν μου κολλάει καθόλου αυτό. Καλά, στο μυαλό.
0: Εντάξει, είναι άσχετη η θέση.
1: Άσχετη η θέση, ναι. Δηλαδή,
3: καλά, ναι,
1: είμαι τη άποψη ότι.
3: Έχουμε Μπαρσένα,
1: θέλω. Ναι, μπράβο. Ακριβώς.
3: Το Ζάντα.
0: Το Ζάντα.
1: Ζάντα. Θέλω παίξει να παίζει τη θέση του, ξέρει γιατί. Γιατί θεωρώ ότι από τη στιγμή που παίζει τη θέση του, είναι και πιο αποδοτικό. Οπότε θέλω να παίρνω τον καλύτερο αυτού του κάθε παίκτη στη θέση που παίζει. Αυτό.
3: Καλά, ναι, πάντα. Ωραία, οπότε άρα διπλό.
0: Ωραία.
1: Διπλό, άντε, γερά.
3: Είναι σίγουρο.
0: Ωραία.
3: Οπότε χίλια χρόνια Ηρακλή.
0: Καλά, χίλια. Να σε
1: χιλιά
0: καλά.
1: Πολλά.
0: Για χαρά.
3: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Ένα-δύο και η Λετεσπά μέσα.
1: Στην Κιανόλευκη, Κομωτινή.
0: Κομωτινή, εκεί σπούδασα, εκεί διέπρεψα. Αυτά τα χρόνια που ήμουν εκεί φοιτητής, 5 χρόνια, πήρα το πτυχίο στις πολιτικές επιστήμες. Και πήρα και το πτυχίο του πεζοδρομίου για τη νύχτα που λέει Άτζελα Δημητρίου.
1: Και απέκτησε ένα εξαιρετικό φίλο, ο οποίος με βοήθησε πάρα πολύ στις διακοπές που πήγα.
0: Ναι, είναι εδώ.
1: Εδώ είναι.
0: Ένα γάμο, αύριο και είναι εδώ.
1: Πες τον άρθρο να το γνωρίσω, γιατί τότε δεν πρόλαβα να πάω να το γνωρίσω εκεί που δουλεύω.
0: Όλα καλά. Λοιπόν, 0-2 College Crunch, στον επόμενο φίλο. Λοιπόν, ακούσατε τώρα η εκπομπή, επειδή την Τρίτη θα αλλάξει η ώρα, γιατί παίζει Ηρακλής Μύκονος 8 η ώρα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τι θα κάνουμε, πάνω στο παιχνίδι που είναι εντός?
1: Όχι. Όχι.
0: Άρα θα κάνουμε την εκπομπή λογικά 5 με 7 την Τρίτη. Ελπίζω να είναι μια εκπομπή πανηγυρική. Να έρθω εδώ να φωνάξουμε τα Ήρα Ολέ μας αυτά μετά από ένα μεγάλο διπλό μέσα στο συμπολίτη που θα σημάνει και την ψυχική ανάταση του Ηρακλήδη και τη βαθμολογική αναρρίχηση, έτσι. Γιατί αν γίνει αυτό. Μένουν πολλές ομάδες πίσω, δηλαδή δεν είναι πολύ 8 βαθμοί, είναι πολύ η 7 βαθμοί διαφορά από αυτό που πέφτει. Καταλάβατε τι εννοώ.
1: Πάμε σε γραμμή.
0: Είναι σαν τη Νίκη Βόλα, ας πούμε, τώρα που έχει 0 και οι δύο πρώτοι 6.
1: Να.
0: Λοιπόν, πάμε, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Στεφανό, γρίες μου.
0: Για χαρά.
4: Για χρόνια, τι κάνουμε, καλά είμαστε.
0: Για άλλα χίλια.
1: Όλα πολύ καλά, ωραία. Εσύ.
4: Αισιόδοξε.
1: Πολύ.
0: Εγώ είμαι, ναι.
1: Κι εγώ.
4: Να πω κάτι.
1: Ναι,
4: εγώ είμαι.
1: Εννοείται.
4: Και εγώ είμαι. Λοιπόν, δύο-τρία πραγματάκια. Καταρχάς, κάτι όχι επί το πιεστήριο. Τυχαίνει να γνωρίζω ένα φιλαράκι μου. Είναι πάρα πολύ φίλος με τον Νίκο τον Παναγιωτίδη.
0: Okay, πολύ καλό παιδί.
4: πρωταθλητή και καλό παίκτη. Και ναι, σιγά σιγά αρχίζει μετά τον τροματισμό. Πιστεύω.
0: Ένα μηνάκι θέλει και αυτό και ο Γιαννούτσος, κάπου εκεί.
4: Παραπάνω θέλει, αλλά κάνα δίμηνο για να μπει σε φορολογισμούς. Του εκμυστηρεύτηκε, γιατί πήραν καφεδάκι, ότι έχει πάθει πλάκα με τον Ζάντε Σίλβα. Για τις 2-3 προπονήσεις που έχει έρθει.
1: Έστειλα σήμερα στον Παύλο ένα βίντεο του Ζάντε Σίλβα. Το βίντεο ήταν το τελευταίο γκολ που έβαλε με την Χάμπελ Τελαβίβ που έπαιζε πριν 2 μήνες, που περνάει 4 παίκτες, σου τάριξε από την περιοχή και η μπάλα πηγαίνει στο γάμα. Όποιος θέλει να το δει, να μου στείλει μήνυμα να το στείλω. Γιατί έγραφα αραβικά να πούμε για να το βρω.
4: Το θυμάμαι από τον Αρή και είχα διακρίνει ένα παίχτη με πλούσια προσόντα και σωματικά και τεχνικά. Απλώς είχε ένα θέμα, δεν τελείωνε, είχε κάποιες ημιτελείς προσπάθειες. Δηλαδή, με βάση το ταλέντο και τις δυνατότητες του, θα έπρεπε να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που έκανε. Ας ελπίσουμε φέτος να τα κάνει.
0: Ο Ηρακλής φέτος είναι μια ομάδα που θα βγάλει.
4: Αυτό που είπα πριν είναι πολύ βασικό σε αυτές τις 2-3 προπονήσεις. Είπες πριν 2 μήνες. Τώρα έχει 2-3 προπονήσεις που φαίνεται ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
1: Ναι, και μάλιστα έκανε κανονικά προπόνηση, έπαιξε και 5 μάτς προκριματικά conference φέτος.
4: Έτσι. Ναι. Τίποτα, είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι άμα ανταπεξέλθουμε στο πρώτο 20 λεπτό, 25 λεπτό που λογικά...
0: Εκεί προσπαθεί να μπει δυνατά ο Άρης. Και στην ΑΕΚ... Στο πρώτο ημίχρονο και με τον ΠΑΟΚ μέχρι να γίνει το 1-0, ο Άρης ήταν καλός και στα μας γενικά μπήκε καλά.
1: Και με τη Μαρκό στο πρώτο 20 λεπτό δεν ήταν καλός μετά.
4: Ο Άρης, εντάξει, εκείνο είναι άλλα παιχνίδια του. Κύπλο μπορεί να τα αποτίμησε και τα λοιπά. Ο Άρης γενικά έχει μια αρκετά καλή και ποιοτική μεσοπιθετική ομάδα. Έχει πάρα πολλά θέματα μεσοαμυντικά. Και μεσοπιθετικά. Δεν είναι τόσο, μπορεί να είναι ποιοτική, να είναι πολύ δυνατή θεωρητικά ομάδα, αλλά κάποιες φορές παρουσιάζει έτσι αστάθειες. Δηλαδή, ας ελπίσουμε να μην πιάσει παιχνίδι ή να τον αναγκάσουμε εμείς να μην πιάσει παιχνίδι.
1: Δεδομένου το ότι θα μπει ο Άρης, φαντάζομαι, με το κάπως ας πούμε πιο πιεστικά, είναι μια καλή ευκαιρία για εμάς να το εκμεταλλευτούμε.
0: Βέβαια.
1: Γιατί όπως είπες και συμφωνώ μαζί σου, είναι ασταθής μεσοαμυντικά.
4: Νομίζω ότι ανεξαρτήτου καταστάσεων που είναι η εκάστοτε ομάδα, αυτά τα παιχνίδια δεν πάβει να είναι τοπικά ντέρμπι, να είναι ντέρμπι, δηλαδή να κρύβονται σε λεπτομέρειες.
1: Ναι, εννοείται.
4: Σε οποιαδήποτε κατάσταση και να είναι η μία ή η άλλη ομάδα, είναι παιχνίδια τα οποία συνήθως είναι κλειστά, στις λεπτομέρειες κρίνονται. Ας ελπίσουμε. Γιατί κανονικά η ομάδα, μην τα ξαναλέμε, θα έπρεπε παρόλο που λογικό είναι να είναι μέτριο προς καλή όλο αυτό το
0: να έχει 7 ή 9 βαθμούς. Το λένε όλοι, είναι αυταπόδεκτο.
4: Βέβαια. Δηλαδή, αν είσαι μέτρος ή μέτρος καλός που είσαι στις αγωνιστικές που ακόμα ψάχνεσαι και παρουσιάζει με βελτίωση παιχνίδι με παιχνίδι και έχεις 7 ή 9 βαθμούς, 9 θα σου πω και να πω και κάτι μια, γιατί χθες το ανέφερα κιόλας. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι κάποιος στο παιχνίδι του Όφη με τη Χόφενχάιμ.
1: Το είδα εγώ.
4: Το πρώτο γκολ είναι καρμπόνα σαν τον γκολ ακυρωθέν που βάζουμε.
1: Ναι, το ισχύει.
4: Δεύτερο γκολ.
0: Ακριβώς.
1: Το δεύτερο.
4: Γίνεται μεγάλη παλιά. Είναι ψηλά η άμυνα της Χόφενχάιμ. Γίνεται μεγάλη παλιά με βολέ. Ένας με έναν αμυντικός με τον Δέντιονα. Μπερδεύουν τα πόδια τους, δεν ξέρω τι. Μένει όρθιος του παίχτης του Όφη. Πάρα πολύ ωραία σπάει την μπάλα. Και όπως είναι. Ούτε χλιαρές, πολύ χλιαρές οι διαμαρτυρίες των Γερμανών.
1: Ναι.
4: Και εννοείται ότι...
0: Μα η δουλειά του αντιπαλού είναι να διαμαρτυρηθεί. Ο διαιτητής και οι υπόλοιποι τι κάνουν. Δηλαδή ο Κιόλας διαμαρτύρεται. Και τι να κάνουμε τώρα που διαμαρτύρεται, πρέπει να το παίρνει.
4: Ναι. Δυστυχώς υπάρχει μεγάλη δυσφορία και βρωμιά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό δεν έχει πάψει ακόμα και με το ΒΑΡ να σταματήσει. Μην σου πω ότι γίνεται ακόμα χειρότερο. Γιατί
0: αρχή ήθελα να καταλήξω ότι φίλε, κάθε εργαλείο, αν χρησιμοποιείται λάθος, γίνεται όπλο. Κατάλαβες, δηλαδή εμείς καταφέραμε να κάνουμε αυτό το πράγμα.
4: Και επίσης κάτι που δεν μπορώ να καταλάβω. Ρε φίλε, όταν κάποιος είναι το ΒΑΡ, για κάποιο λόγο ο βαρίστας του κάρφωσε, μπορεί να θεωρεί μια φάση ότι έχει διαφορετική γνώμη του διαιτητή. Ρε φίλε, καμιά απόφαση όταν παίρνει την απόφαση ο ΒΑΡ να το δει, σχεδόν ποτέ δεν έχει αλλάξει. Είναι απίστευτο αυτό.
1: Έχω δει αρκετές φορές ο διαιτητής να μην αποδέχεται το ΒΑΡ. Παρόλα αυτά, στο 95% των περιπτώσεων.
4: Στην Ελλάδα. Για πες μου λίγο μια φορά. Μόνο του Σιντρόπουλου πρόπερση με το καρατέκα.
1: Στην Ελλάδα δεν θυμάμαι συγκεκριμένα, αλλά γενικά έχω δει.
4: Έχεις δει, συμφωνώ και εγώ, ειδικά
1: γενικά, στην Αγγλία. Παγκοσμίως, ναι. Στο 90% των τέτοιων, με 95 μη σου πω, η απόφαση αλλάζει. Δηλαδή όταν τον καλεί ο ΒΑΡ,
0: σημαίνει ότι έχει δει κάτι άλλο.
4: Ωραία, αν αυτό που λες είναι 90-95%, στην Ελλάδα είναι 100%.
1: Εντάξει.
4: Δηλαδή δεν έχω δει, πέραν του Σιδηρόπουλου πρόπερση στο ΑΕΚ Άρης, άμα θυμάσαι με την καρατέκα του Μπρινιόλη, που το έδωσε κίτρινη, το αμφισβήτησε να πάει να το δει για κόκκινη και επέμενε στην κίτρινη. Δεν θυμάμαι καμιά άλλη απόφαση να μην την έχει αποδεχθεί ο...
0: Ωραία, πάμε. Σκορ για αύριο.
4: Να μιλήσω σαν Ηρακλειδέας ή να μιλήσω σαν
1: φιλαθλός. Το τι πιστεύεις αντικειμενικά.
0: Αντικειμενικά.
4: Θα πω και τα δύο, γιατί θέλω να κερδίσω ο Ηρακλής, έτσι.
0: Ωραία.
4: Λοιπόν, θα πω αντικειμενικά 1-1. Και σαν άλλο σκορ θα πω 0-1.
1: Ωραία.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Λέει εδώ ότι πολύ διάδοση σήμερα, μάλλον πήγε καλά η κοινωνική υποχρέωση που πήγε τις προάλλες. Ίσως είδατε ταινία ωραία κάτι. Τι
1: πήγε, καλά ωραία. Πήγε καλά η κοινωνική υποχρέωση. Η αλήθεια είναι αυτή. Θα συνεχιστεί σήμερα.
0: Α, είναι με επεισόδια, δεν είναι ταινία. Είναι σειρά.
1: Έχω σήμερα το βράδυ μια κοινωνική υποχρέωση.
0: Θα είναι το ίδιο επιτελείο σε αυτή την κοινωνική υποχρέωση. Θα είστε η ίδια παρέα.
1: Εύχομαι να μπει βασικό ο Ραντόγια αύριο. Ωραία. Θα είναι το κλειδί.
0: Ναι.
1: Εύκολα ή δύσκολα γκολ βάζουμε.
0: Ωραία. Ραντόγια θα μπει βασικό αύριο.
1: Ραντόγια θεωρώ σίγουρο. Εγώ πιστεύω πως όχι. Αν και θα ήθελα. Πάμε σε γραμμή.
0: Πάμε, παρακαλώ. Ναι.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Είστε καλά.
5: Χρήστος από Ρέθυμνο.
1: Γεια σου Χρήστο.
0: 007, James Bond του Ρεθύμνου.
5: Έτσι. Μπράβο στο GM που βρήκε το σκορ 3-1.
0: 1-3 που είπε,
5: Ναι, έτσι. Το βρήκε. Δεν το βρήκε, αυτό είναι το σωστό σκορ. Δεν είναι άλλο σκορ. Έτσι δεν είναι.
0: Σωστά.
5: Γιατί μας έλεγε, λοιπόν, παλιό... Λοιπόν, τώρα, τι να κάνουμε με τα ερπετά.
0: Τι?
5: Από ό,τι άκουσα 2-0 είπε ο Θελάνος.
1: 2-0 δεν είπα. Είπα 0-1.
0: Εγώ είπα 1-2. Εγώ είπα 1-2. 1-2.
5: 0-1 και 1-2.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, εγώ λέω 2-0-2.
0: Ωραία.
5: Και γυμνίζει από αριστερά, σταθερά, σέντρα, σηκώνεται ο Πορτογάλος, γκάφα της, κεφαλιά και μέσα.
0: Μάλιστα.
5: 0-1. Ζαλιζόμαστε, τρελόμαστε. Και το δεύτερο. Ποίζει από τη μεγάλη περιοχή από το κέντρο, Φαρέρα Βρωμόσο και τελειώνει πόδια στην κυβέρα.
1: Τέλειο.
0: Πολύ ωραία.
5: Εγώ έτσι το φαντάζομαι, μακάρι να δεν τρέχει και 0-1 να είναι, μια χαρά είναι.
0: Ναι, εντάξει.
5: Θα πάρω το τρίποντο.
0: Όλα καλά.
5: Λοιπόν, να πω κάτι ακόμα.
0: Να πεις.
5: Έπεσε στην αντίληψή μου η πιο ακριβή μεταγραφή του Ηρακλή ήταν ο Μαρκές.
0: Ναι, αυτή η αλήθεια είναι.
5: Το πιο... το άκουσα από τον Πασβαρέλα.
0: Το πιο μεγάλο συμβόλαιο αυτό είναι.
5: 300.000.
0: Πόσα?
1: Πόσα?
5: 300.
0: Για ανέβα λίγο.
1: Ανέβα και λίγο.
5: Έτσι ο Πασβαρέλας.
0: Εντάξει, εγώ έχω άλλη πληροφόρηση από τον Δημήτρη τον Μπάσμπι.
5: Και νομίζω ότι είναι σε αυτό το... ούτε θέλω να το λέω του κάνω διαφήμιση.
0: Να.
5: Σε εκείνο την εκπομπή που μιλάει για τον Ηρακλή με το Τσερβίνη και τον Μπασβαρέλα
1: και ο Σωτηρόπουλος.
5: Ναι. Και το είπε ο Μπασβαρέλας. Λοιπόν, εγώ θέλω να. Τι αντιλήφθηκα.
0: Τι.
5: Λοιπόν, Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Ήταν σήμερα ο Παζιρέλας. Για να πει αυτό το πράγμα, σημαίνει ότι τα οικονομικά, η διοίκηση δηλαδή έτσι πως το διαχειρίστηκε, ήταν πάρα πολύ σωστή. Είχαμε Μπασινά και Αμανατίδη,
0: ναι.
5: οι οποίοι ήσαν οι πρωτοί το Μπόμπο. Έτσι δεν είναι?
0: Το center back.
5: Ναι, το δεκάρι. Το
0: Μπόμπο, το δεκάρι. Ναι, εντάξει, εντάξει.
5: Και από ό,τι κατάλαβα, αυτοί ζητούσαν πολύ ακριβά συμβόλαια. Για σκεφτείτε τώρα που πήραμε 25 παίκτες, να παίρναμε. Εντάξει, είναι ωραίος παίκτης ο Μπόμπο, πίσω.
0: Εντάξει.
5: Αλλά να παίρναμε, ας πούμε, 4-5 παικτάκια με τέτοιες τιμές, γιατί αυτός πρέπει να είναι 500.000 να κάνει.
0: Ο Μπόμπο, όχι. 200 όχι, κάτι κάνει, είναι 33 χρονών και όχι. Η πιο καλή χρονιά του ήταν πέρσι.
5: Α, τότε.
0: Το Ηρακλής του έκανε τη μεγαλύτερη πρόταση που είχε, αλλά επέλεξε να μείνει στην Κηφισιά λόγω του Λέτο.
5: Εντάξει, γι' αυτό κιόλας εμένα πάντως αντιλήφθηκα ότι μπορεί δηλαδή να ζητούσαν ακριβότερες μεταγραφές. Και εντάξει, όταν παίρνεις τους 25 παίκτες, άμα κάνεις 5 λάθη, έχεις κάνει 2 εκατομμύρια ζημιά.
0: Σίγουρα δεν θα βγουν όλοι οι παίκτες, έτσι. Και σίγουρα δεν έχουμε μικρά συμβόλαια μόνο. Νομίζω ναι. Ότι κάποια στιγμή του γύρισε του Μονεβασιώτη και είδε ότι η ομάδα δεν και μετά τις αρχές Αυγούστου άρχισε να παίρνει.
1: Ορθώς βέβαια.
0: Πολύ βόλα. Βέβαια καλά έκανε γιατί ήμασταν ψηλό σφίγγουιτς.
5: Πάρα πολύ καλά. Η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή.
0: Μακάρι να συνεχίσει να παίζει ακόμα καλύτερα.
5: Πρέπει λίγο να πάρουμε αυτό είναι πολύ κομβικό μάτς. Πρέπει να το κερδίσουμε για να ανεβεί και η ψυχολογία των παιχτών και να καταλάβουν από 5% δεν φοβόμαστε κανέναν.
0: Γενικά δεν φοβόμαστε κάποιον. Το ναι, μόνο που φοβόμαστε είναι τον κακό Ηρακλή και την ασταμάτητα κακή διαιτησία που πιστεύω ότι και αυτό κάποια στιγμή θα ατονίσει. Βέβαια το μάτς αυτό το ψιλοφοβάμαι εγώ.
5: Ναι. Δεν πιστεύω τώρα. Τέταρτο συνεχόμενο σφάξιμο.
0: Ναι, γιατί.
1: Ναι, γιατί. 14 θα σε κάνουν, όχι 4. Άμα είναι να λέμε επειδή είναι το τέταρτο δεν θα μας κάνουν, 14 θα μας κάνουν.
0: Νταούλα διαιτητή,
1: ναι. Όχι, δεν είναι ο Νταούλα.
0: Ποιο, για δε λίγο, ψάξω λίγο. Ωραία.
5: Λοιπόν, με την νύχη διπλωμάτων.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ.
5: Εγώ περιμένω να ξημερώσει για να δω τη Ηρακλή.
0: Έτσι.
5: Χίλια χρόνια Ηρακλή.
1: Φιλιά πολλά.
0: Για χαρά.
1: Νταούλα, λέω. Βεργέτη διαιτητή.
0: Α, Βεργέτη.
1: Ναι, Βεργέτη.
0: Επόπτη.
1: Μπουξ Μπάουμ.
0: Τι?
1: Στάικος.
0: Τι έπαθες ρε.
1: Μπουξμπάουμ. Έτσι λέγεται.
0: Point.
1: Διάβασέ το. Μπουξμπάουμ.
0: Είπαμε ξένος διαιτητές ρε. Ξένο επόπτη φέρατε.
1: Στάικος. Τέταρτος ο Ματσούκας.
0: Και Στάικος και Βεργέτης.
1: Και Βάρ Κουμπαράκης. Και Αιβάρ Νταούλας.
0: Και έχουμε Στάικο επόπτη και Βεργέτη τέτοιο. Τι είναι διαμελισμένος ο Στάικος Βεργέτης του Ασένα την πόλη.
1: Αφού δεν βάλαν και το Θανάση Στάικο που είχε φέρει ένα φεγγάρι ο Μονέ που είχε κατεβάσει 4-2-3-1
0: Θεός.
1: Με Αναστασίου Τασουλή αριστερό μπακ
0: και πας τη Λάρισα στο 9-2-0
1: ναι. Και δεξιά τι είχε βάλει. Είχε
0: δύο
1: βάλει Κυβρακίδη με Καλουτσικίδη. Πω φίλε.
0: Με τρομερό Γιαννίκογλου για το μάτς.
1: Ναι. Τρομερό Γιαννίκογλου.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Άλεξ Θες. Να είναι καλά αδερφέ
1: ναι. Και ευχαριστώ εγώ τον Δημήτρη Σικάγο.
0: Βαράει αλήπητα,
1: Βαράει αλήπητα, ναι. Όταν μπαίνω εγώ πάντα, αδερφός μεγάλος, το στηρίζουμε και τον αγαπάμε. Πρώτο ντέρμπι στην πόλη μετά από χρόνια, όλη διαρκεία, επάλξεις γρίες. Μακάρι.
0: Όλα τα ματζάρι.
1: Όλα τα ματζάρι.
0: Και με βέβαια
1: στον πάγκο. Πάμε σε γραμμή.
0: Λοιπόν, ή τα ρο φάνταση, μπείτε όλοι μέσα να κάνετε ομάδα, τελειώνει ο χρόνος. Κανονίστε.
1: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Παυλάρα, καλησπέρα.
0: Γεια χαρά.
6: Λεωνίδα.
0: Ναι.
6: Μπαμπάς Θάνου από Θεσσαλονίκη. Εγώ, ο μικρός σπουδάζει Κομωτινή.
0: Πολύ ωραία.
6: Καλά, χίλια χρόνια Ηρακλής. Ξέρεις τώρα πόσο περήφανος θα παίρνει ο μικρός και σου λέει όλα αυτά.
0: Βέβαια, πάρα πολύ. Αυτά. Και είναι και πολύ ωραία πόλη.
6: Και είναι και ένα σπουδάζει. Μήνυμα. Και είναι και ένα μήνυμα γιατί αυτά τα παιδιά που μεγαλώσαν στη 15ετία της καταστροφής.
0: Έτσι, έτσι, γιατί δεν είναι 9 χρόνια
6: εγώ,
0: και τα δύο της αλφαεθνικής είναι δύσκολα.
6: Όταν βγαίναμε Πέμπτη, ας πούμε, και λέγαμε, άρε Θεοδωρίδη, μας έβγαλες Πέμπτους, και εγώ, άου, άντρε Μυτιλινέ, μας έβγαλες Πέμπτους και δεν βγήκαμε Ευρώπη και τέτοια.
7: Αυτά τα παιδιά που μεγάλωσαν βλέποντας
0: τίποτα.
7: Την Τρίτη Εθνική, τον
1: θα σου πω εγώ.
7: Το Μεγαλέξανδρο, ξέρω εγώ πώς το λέγανε.
0: Μεγαλέξανδρο, 02. Ιταλική Ακαδημία.
1: Το 2020 που παίζαμε εμείς Β' τοπικό, ήμασταν 20 χρονών, παίζαμε Β' τοπικό και μετά πηγαίναμε να δούμε την ομάδα μας στο Γάμα με τον μπαμπά.
7: Έτσι ακριβώς. Οπότε θέλω να πω ότι είναι και ένα μήνυμα. Μην αφήνει τα παιδιά. Τα παιδιά, άμα τους μιλήσεις και τους δώσεις το όραμα του Ηράκλειου και τους εξηγήσεις. Πήγε ο μικρός, μάλλον είναι αυτό δημοτικό, γιατί του λέγανε ποιος Ηράκλειος, δεν υπάρχει Ηράκλειος στην Α. Και γιατί λέτε, πλάκα μου κάνετε που δεν υπάρχει Ηράκλειος. Και μάλλον. Και τώρα βέβαια, εντάξει, ξαναγυρίσαμε, ωραία και καλά.
0: Τώρα είναι καβάλα στο άλογο.
7: Ναι, είμαστε καβάλα στο άλογο.
0: Και όσο πάει η φάση και εμείς στηρίζουμε και πρέπει να στηρίζουμε όλοι μαζί, γιατί δεχόμαστε έναν αδυσόπιτο πολύπλευρο πόλεμο.
7: Έτσι. Πάρτε το παιδί σας μαζί από το χεράκι στο γήπεδο. Και ας είναι μικρό, ας είναι και πεντέξυπνο. Καταλαβαίνει. Μπράβο. Πάρτε το στο γήπεδο. Πάρτε το, αγοράστε του μια φανέλα. Αγοράστε του ένα τέτοιο. Ο μικρός, θυμάμαι, όταν του είχα πάρει την, από τον κυρανόλευκο Μαρμαρά εκεί από τον Παναγιώτη το χωρινό εκεί που κρατάει θερμοπύλες, τη στολή του Ηρακλή 4 χρονών και είχε δυο πόδια χωρούσαν στο ένα παντελονάκι, ήταν τόσο μεγάλη του ήταν. Όταν τη φορούσε τρελαινόταν.
0: Έτσι ακριβώς.
7: Έτσι, δηλαδή, κάντε τα παιδιά σας Ηρακλάκια, μην φοβάστε. Μην φοβάστε. Κάντε τα.
0: Από το να τα κάνετε οτιδήποτε άλλο, σίγουρα κερδισμένα θα βγουν άμα βγουν Ηρακλάκια.
7: Περήφανα. Σήμερα κατά τύχη πέτυχα μέσα στο μετρό τον καινούριο, ένα καινούριο βολεϊμπολίστα που πήραμε αυτές τις μέρες. Τον είδαμε την τσάντα του Ηρακλή.
0: Τον Αργεντίνο.
7: Ναι, τον Αργεντίνο και τον άρχισα, το εξήγησα τι εστί.
0: Ωραίος είναι. Ίδιος με τον Κουζέλογλου είναι ο πούστης. Ίδια μούτρα με τον Κουζέλογλου έχει.
7: Αυτός είναι πιο ωραίος.
0: Εντάξει.
7: Αυτός είναι πιο ωραίος. Αυτός θα κατακτήσει εκεί στα. Τα δικά σου τα μέρη θα κατακτήσει και πολλές.
1: Στα τερέν να κατακτήσει πολλούς πόντους, η αλήθεια είναι. Εγώ θα ευχόμουν να περισσότερο.
7: Καλώς είναι. Εμείς κάποτε λέω στο βόλι ήμασταν.
0: Ξέρει. Του μιλήσαμε για το σόλτη που είχαμε.
7: Α, μπράβο. Λέω πρέπει να καταλάβεις ότι ο Ηρακλητές ξέρει βόλι. Οπότε μιλήσει, θα βοηθήσει. Θα προσπαθήσει, θα βοηθήσει. Άντε βοήθα.
0: Του τα είπαμε κιόλας και τρώει πολύ. Μας είπαν.
7: Τρώει πολύ,
0: τρώει πολύ.
7: Και δεν του φαίνεται.
0: Εντάξει, δύο μέτρα.
7: Εγώ τον είδαμε την. Με την, πώς τη λένε, με την τσάντα Ηρακλής.
0: Αργεντίνος με καταβολές από την Ιταλία και λέγεται German Johansen. Όχι Χέρμαν, German. Μου το είπε ο ίδιος προχθές που τον βολέψαμε μέσα στο σπίτι του. Ωραίος γενικά, έχει και πολλή συμμετοχή στην Ευρώπη, οπότε δεν θα πάθει τσότσο από την αλλαγή.
7: Τέλειο. Μακάρι να ανεβεί και εκείνο το τμήμα.
0: Μακάρι. Όλα καλά. Κάνε μια πρόβλεψη για αύριο.
7: Και επίσης να πω ότι η ομάδα μπάσκετ είναι καλύτερη, είναι επίπεδο καλύτερη από την περσίνη.
0: Επέστασε, γιατί τα λέω εγώ και με λένε Μελιτσάνο.
7: Είναι η αίσθησή μου. Λίγο στο πεντάρι, αλλά επειδή η ομάδα παίζει διαφορετικά, το κρύβουμε μεσαγωγικά. Το κρύβουμε. Αυτό το λίγο στο πεντάρι που χωλαίνει.
0: Κοίτα,
7: με την και τα δύο τα παιδιά ελαφριά. Αλλά επειδή
0: παίζει χρόνια βασικός όμως στην Ελλάδα ο Χόχλερ.
7: Ναι.
0: Κοίτα, πολύ ωραίος, ό,τι και να πάρεις, στα μεγάλα τα παιχνίδια δεν μπορεί να κοντράρεις τη δύναμη που έχουν τα πεντάρια τους. Οπότε πρέπει να δεις πώς μπορείς να είσαι κερδισμένος στη διάρκεια της χρονιάς. Είδες ότι με ανθρωποφάγους πέρσι πεντάρια του Μαρούς και Πανιώνες, ο ένας έπεσε και ο άλλος κόντεψε. Με ανθρωποφάγα πεντάρια πολύ δυνατά.
7: Σωστά. Αλλά η υπόλοιπη ομάδα είναι πολύ πιο στρωμένη, πολύ πιο ομαδική. Δηλαδή, βλέπεις το Λεκιού που είναι υποτίθεται το χερά σου, ότι μοιράζει το παιχνίδι.
0: Έχεις και Ντιαρά, χερά.
7: Έχει και Ντιαρά που επίσης είναι κουτουβάλα.
1: Και από τους πιο σημαντικούς παραγόντες για μένα, το ότι έχεις τον προπονητή Λούκης να χτίσει αυτό στην ομάδα από την αρχή και όχι έτσι πέρυσι όπως την πήρε.
7: Πήρε αυτούς που ήθελε. Οπότε. Εντάξει, εμπιστευόμαστε. Αύριο πιστεύω ότι. Θα μας δώσουν μια χαρά.
1: Μακάρι.
7: Χρωστάμε αυτή τη χαρά.
1: Δηλαδή, άιντε, γερά.
7: Χρωστάμε να βγούμε Δευτέρα πρωί, να κατέβω ας πούμε, στο μετρό και να είμαι ας πούμε και 10 πόντους πιο ψηλός.
0: Έτσι, μπράβο. Αυτό ακριβώς.
7: Θα καλώσω λίγο στην Πατσέλη. Δηλαδή, χρειάζεται. Ήδη μας άκουσαν όλοι και άρχισαν να μου λένε εσείς καλή ομάδα έχετε. Σας αδικήσα κιόλας. Δηλαδή,
0: αυτό το λένε όλοι. Ήλα σας αυγή λένε είδε χρειές σας φάξανε.
7: Γιατί όλοι μου λέγανε ασανσέρ θα είστε, θα ανεβείτε, θα ξανακάνετε 20.
0: Εντάξει, στην αρχή λέει ο καθένας στον ευσεβή του πόθο. Μετά έρχεται αντιμέτωπος με την πραγματικότητα.
8: Χθες πάλι μου είπαν, εσύ σας αδικήσαν και στο Βόλο, σας αδικήσαν εκεί με το Βόλο και στο Βόλο. Δηλαδή μου το είπαν κανένα δυο, έτσι με κλειστό το στόμα, όχι πολύ ανοιχτό,
0: ναι,
8: έτσι,
0: ναι.
8: Λίγο στράβωνε και το στόμα τους,
0: έτσι.
8: Αλλά το είπαν. Τέλος.
0: Ωραία, πάνε. Ευχαριστούμε. Εντάξει, πολύ.
8: Ήρανας και να μην φοβάσαι.
0: Έτσι ακριβώς.
8: Βέβαια, για να μην πω μόνο για το Θάνο, η αδερφή του Θάνου, η μεγάλη του,
0: ναι,
8: είναι ακόμη πιο άρρωστο Ηρακλάκι.
0: Ναι, κάτι έχω
1: καταλάβει. Άιντε, πάμε.
8: Είναι ακόμη πιο άρρωστο Ηρακλάκι.
0: Κάτι έχω καταλάβει.
8: Δηλαδή, ήδη από τη μια εβδομάδα κανονίζουμε πότε θα δούμε το μάτι της επόμενης. Γι' αυτό. Οπότε.
0: Ωραία.
8: Και τα κορίτσια. Και τα κορίτσια, γιατί θα φέρουν και γαμπρού σπίτι και ευκαιρία να αλλάξουν κάποιον που είναι φλού.
0: Έτσι.
8: Και να τον κάνουν Ηρακλή.
0: Έτσι.
8: Αυτό.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά.
8: Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά.
1: Γεια χαρά.
0: Λοιπόν, ακούσατε τώρα τι γίνεται. 25 του μηνός, την άλλη Παρασκευή δηλαδή, έχουμε μια τεράστια εκδήλωση εδώ στα γραφεία του Γουσού. Θα έχει μια προπόνηση ομαδική όλων των ακαδημιών. Θα έχει συνέντευξη τύπου έτσι, Media Day, παρουσίαση εκπληκτικής φανέλας βόλεϊ και εγγένεια μπουτίκ με τρομερά καινούργια προϊόντα και πάρτι, DJ, ψιστήρι κλπ. Όλοι να είστε εδώ. Δηλαδή, η εκπομπή θα μεταφερθεί σε live. Δεν θα κάνουμε εκπομπή, θα είμαστε εκεί. Δεν έχει και αγωνιστικές υποχρεώσεις, οπότε εμείς την εκπομπή θα βρούμε πότε θα την κάνουμε, ρε παιδί μου. Αλλά πρέπει και καλό είναι και θα μας στηρίξετε πάρα πολύ εδώ στο μεγάλη όθηση στο ΓΣ να έρθετε με καταπληκτικές φανέλες. Καταπληκτικές φανέλες, όλοι πρέπει να έχετε συλλογή σας μια από αυτές τις φανέλες. Και θεωρώ ότι θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Ένα πάρτι είναι μια ευκαιρία να έρθουμε όλοι κοντά. Θα είναι εδώ οι ομάδες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, όλοι θα είναι εδώ. Παράγοντες, άντρες, γυναίκες, τα πάντα, τα πάντα όλα. Λοιπόν, είναι 9 παρα 10. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα σιγά σιγά να κάνουμε μια αποφώνηση.
1: Ναι.
0: Γιατί έχεις κοινωνικές υποχρεώσεις, πρέπει λίγο να είσαι on time. Δηλαδή γίνεται να αργείς.
1: Και έχω αργήσει.
0: Έχεις αργήσει κιόλα. Τρομερά πράγματα συμβαίνουν. Για πες μας λοιπόν τώρα κάτι. Πες κάτι στον κόσμο για αύριο. Ραντεβού στο Fan Zone.
1: Ραντεβού στο Fan Zone αύριο για αρχή, αφού δυστυχώς δεν μπορούμε να είμαστε όλοι μαζί αγκαλιά στο γήπεδο του Άρη να δούμε την ομάδα μας εκτός έδρας. Θέλω να πω να συνεχίσετε να αγαπάτε και να στηρίζετε τον Ηρακλή. Εμείς, το ξαναλέω, το έχω πει. Το είπα και πέρυσι πολλές φορές, το πω και φέτος πολλές φορές, γιατί είναι αυτό που βγαίνει από μέσα μου, ότι εμείς ήμασταν εδώ πριν έρθει ο Μονεβασιώτης, πριν έρθει αυτή η διοίκηση, ήμασταν και στις προηγούμενες διοικήσεις εδώ, θα είμαστε και στις επόμενες. Εμείς αγαπάμε το σήμα, πρέπει να στηρίζουμε το σήμα σε όλα τα αθλήματα, το γυμναστικό σύλλογο, όλους αυτούς τους ανθρώπους τους οποίους προσπαθούν και αγαπάνε και θέλουν να δουν τον Ηρακλή ψηλά και δεν τους ενδιαφέρει το κέρδος και δεν τους ενδιαφέρει το να πάρουν κάποια προβολή παρά μόνο το να δουν τον Ηρακλή ψηλά. Εύχομαι αύριο η ομάδα να μας φέρει ένα πολύ χαρούμενο αποτέλεσμα, να δώσουμε και μήνυμα σε κάθε κατεύθυνση ότι ακόμα και αν η διαιτησία δεν είναι καλή απέναντί μας, ακόμα και αν η διαιτησία είναι νοθευμένη, ακόμα και αν η διαιτησία μας στερεί πόντους στους οποίους αυτή τη στιγμή εγώ θεωρώ ότι θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμη για μας, να δώσουμε μήνυμα ότι ό,τι και να γίνει, ο Ηρακλής δεν θα κινδυνεύσει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ό,τι και να γίνει, ο Ηρακλής θα είναι εκεί πέρα. Ό,τι και να γίνει, ο Ηρακλής να δείξει ότι δεν έχει να φοβηθεί κανέναν. Και ελπίζω να δικαιωθώ. Τώρα ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Εμείς θα δούμε πότε θα την κάνουμε την εκπομπή.
0: Μαζί θα λέμε καλό... τρίτη, πέντε ώρα, ναι, με το Φελάνο την επόμενη εβδομάδα, μια μέρα να δούμε τώρα πότε.
1: Να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Να περάσουμε ωραία, νίκες για την ομάδα μας.
1: Ναι.
0: Φιλιά πολλά και εμείς
1: είμαστε
0: εδώ για όλα. Ελευθερία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Ελευθερία
0: να
1: μας.
0: Να έχετε ένα υπέροχο πουσοκού. Για χαρά, χιλιά χρόνια να κλείσει.

0: Ποιοι είναι αυτοί?
1: Ποιοι είναι αυτοί?
0: Να, αυτοί, δεν ακούς?
1: Αυτοί, εμείς.
0: Ποιοι εμείς?
1: Ένα, αυτοί.

ήταν ένας με κεφάλι σοκολατένο και με σώμα κάμιλο παραλή και τα πόδια γεμάτα με βρώμα.

δώσει με τόσο. Μικρό όσο περνάει ο καιρό, δεν μεγαλώνω έτσι κι αλλιώ. Όλοι μου λένε να οριμάσω και το μέλλον μου να φτιάξω. Μα με πιτσιρίκι. Θέλω να παίξω, θέλω να ράξω. Δεν θέλω να αλλάξω. Προφανώ να μεγαλώσω τη ζωή μου, δεν θα στρώσω. Δεν σου λέω για πόσο. Θα με 4 χρονών παιδάκι και θα κάνω μπάνιο με το κίτρινο μου το παπάκι. Όλοι ρωτάνε το παιδί που βαδίζει και που πάει. Πρώτη πάμου η Thunder Cats. Όχι μα και όπου πάει, άνοιξε τη λάση μάτια και πολλά ναρκωτικά. Νομίζω ότι έχω πιάσει από τα κι το παπά καμένα. Θα είμαστε για πάντα τη Ζαμάικα στα παιδιά. Και όσο για τι αταξίε με μαλώνει η μαμά. Σε θυμάμαι παντοτινά. Μήνες να μεγαλώνει μου είναι 4 χρονών και δεν με νοιάζει τίποτα. Τελικά να τίξα. Τι κι αν δεν μ' άφησες ποτέ να πάω το ξύπνησα κίτρινα, δεν πειράζει. Πιστεύω πως ο καθένας στον δρόμο του διαλέγει και ο καθένας στον δρόμο του χαράζει. Πλέον δεν είμαι ο πόπερας που τα πόδια σου κουρνιάζει και αυτό δεν αλλάζει, μα δεν με τρομάζει. Πίστεψε με να κάνω τα πάντα για να επιβιώσω στον κόσμο τον έβος και με θεωρείς ακόμα μικρό αγαθό τρελό ηλίθιο και ανέφθημα βρέφος.

χαμογελόμαστε, το χαμογελό μας. Με τα χιλιάδες μυθίσματα, τις ψυχολογήσεις και φίλους και έρωτες που χάθηκαν σε προκειτάπη να εκφράσουν αισθήσεων και μυς. Τσουλήθρες από λάσπη, χωρούς αφόρμητους.

στο ρεδάκι.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγάζει στον Λούρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λούρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
3: www.iraklisradio.gr.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Μαγιονέζα Condito, όπως Ελλάδα.
3: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά. Σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας, αποκρούει. Αποκρούει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
4: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννήρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
4: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρα. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρα στο πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά, χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση
3: στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρα, αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρα στο πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
4: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά. Σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
4: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ήρας. Αποκλεί. Αποκλεί στον Ήρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια, από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λόρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λόρας το πέναντι. Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
3: www.iraklisradio.gr.
4: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η προκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Ακούτε iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.